0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Α4 τα περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Α4 ΤΑΦ περιπολικού εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
18: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Να ζήσετε!
11: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
16: Λοιπόν, παιδιά! Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Έλα.
10: Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
23: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
24: Και νιώθω. Vistabet.
25: Και καλή διασκέδαση.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr. Σφαίρα
27: Viber 6936 10122.

0: παρέα στον Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
2: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Να ζήσετε! σε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο ομορφιά και υγεία.
22: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
24: Και τι άλλο, Αντώνη?
23: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
22: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
25: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
23: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
2: Σφαίρα 102-2
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
2: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
2: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θα πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: σας φω. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
12: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
13: Ναι.
14: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
17: Να το πραγιάσω.
18: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
19: Γιώργος Λιανός.
20: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
21: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
22: Νάνση Αδωρούλα.
23: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
24: Παναγή Τζορτζάτο.
25: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
26: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
27: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδης.
28: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
29: Έλα, έλα.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Α, είναι στο λάθος βίσμα. Από εδώ πρέπει να το βάλεις. Αμάρε, Γιώργο. Δεν ξέρεις που να το βάλεις, ρε Γιώργο.
1: Έχω πάθει πολλές φορές. Σταμάτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, η πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα.
2: Τι εννοείς είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιος είναι αυτός,
2: έλατε. Είναι αυτός.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πούμε τι έχει γίνει. Θα σας τα πούμε όλα. Εγώ είμαι εδώ από τις 6.
2: Σωστός. Στρατηγός.
0: Κύριος.
2: Στρατηγός πρωινής ώρας. Κακά τα ψέματα, φίλε. Ούτε αυτιά τέτοια. Ούτε ο Πορτοσάλτε.
0: Ποιο είναι όμως
2: το
0: το πρόβλημα. Δεν είχα ηχολήπτη για να βγω στον αέρα. Γι' αυτό βγήκαμε τώρα.
2: Αυτή η τεχνική. Σούπα.
0: Είναι ο ηχολήπτη μα λίγο πιο
2: δόξα το Θεό με το AI τώρα. Θα σωθούμε, έτσι λένε.
0: Λοιπόν, κάτι έγινε έτσι στον Νίκο. Χαζό δηλαδή, δεν είναι κάτι σοβαρό. Και δεν ήρθε 6 ώρα το πρωί. Είναι λίγο κουτούλη.
2: Κουτούλη, τι έκανε.
0: Κατέβηκε λέει να πάρει καφέ και του κλείδωσε το αυτοκίνητο.
2: Συγνώμη, και έπρεπε να περιμένει. Διασκεδάζω πολύ με αυτά.
0: Και έπρεπε να περιμένει, λέει, να έρθει κλειδαράς. Και έδωσε και 50 ευρώ πρωί-πρωί.
2: Μα τι ωραία Δευτέρα που ξημέρωσε. Αυτά μπορούν να με στείλουν ένα ψυχιατρίο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ότι εγώ είμαι εδώ από τις 6 ώρα το πρωί και κάθομαι και κοιτάζω τις οθόνες. Τι να κάνω δηλαδή.
2: Κοίταζε εδώ πέρα τις εξελίξεις. Τουρκική παρενόχληση, λέει, διασυρμάτου του αεροσκάφου του Δέντια.
0: Τι του κάνανε του κύριου.
2: Πιάσα τον μπουτάκι.
0: Που είναι.
2: Παρενόχληση. Και το κοιτάξαμε από ένα στα μακέτα. Σταμάτα!
0: Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο κύριος Δένδιας, θέλω να ξέρεις.
2: Σ' αρέσει ο Δένδιας.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Γιατί
0: θα
2: τον το
0: έβλεπα,
2: λες αυτό.
0: Θα τον έβλεπα και πολιτικό αρχηγό. Το κύριο Δένδιας.
2: Θα έρθει ο άλλος, θα σου βγάλει το μαλλί τρίχα τρίχα. Κάτι τρέπεσε λίγο, αλήθεια.
0: Αλήθεια στο λέω.
2: Του συστάνε στη Νέα Δημοκρατία αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει κάνει καμία κίνηση.
0: Είδες γι' αυτό σου λέω, κάτι ξέρω. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στην Καλλιόπη σήμερα που γιορτάζει. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Από το 1992 καταλαμβάνουν, λέει, πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτά των χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Μάλιστα.
2: Πέρασε γρήγορα στο δεύτερο θέμα, δεν πρόλαβα να σχολιάσω την Καλλιόπη.
0: Τι
2: είπαμε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Αυτή η εκπομπή λόγου.
0: Ωραία,
2: και
0: ωραία,
2: σχολιασμού.
0: Ωραία.
2: Δεν είναι πολύ κακό να έχουν συνδυάσει το όνομά σου με τις τουαλέτες.
0: Τι σκέφτηκε τώρα πρωί-πρωί, δε φίλε.
2: Στρατό. Πήγε να καθαρίσει την Καλλιόπη.
0: Κανόνισε, θα πάρει Καλλιόπη από την Αλμυρό τηλέφωνο.
2: Καλλιόπη, μάλλον γι' αυτό το λένε. Καλή, είναι Καλλιόπη.
0: Είναι Καλλιόπη.
2: Ναι. Ναι. Μας απαλλάσσει από διάφορα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να σχολιάζουμε. Τα έχουμε μέσα μας.
0: Πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ, νομίζω.
2: Μια σακούλα γεμάτη με κακάκια. Και πάμε στην Καλλιόπη για να ξεχρεώσουμε.
0: Και παγκόσμια.
2: Έτσι είναι εδώ, δεν ξέρω πώς έχεις μάθει δίπλα. Εδώ μιλάμε για κακάκια και τέτοια.
0: Αχ,
2: και
0: είναι
2: σεξ, πολύ σεξ και αυτή η εκπομπή.
0: Είναι ο Γιώργος Οδεσίλας στη θέση του Νίκου Καλούδη μέχρι
2: έχει
0: να.
2: Έχει βουλώσει το μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σήμερα Παγκόσμια Μέρα Κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Η 8 Ιουνίου λέει κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Το 2000 πρωτοξεκίνησε με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Deutsche
2: Welle. Νάτος ήρθε, ο γίγαντας. Ο γίγαντας.
0: Καλώς το μου που μου. Α, πας στο Γιώργο, εγώ τίποτα. Πήγα να σηκωθώ κι εγώ. Χάρηκα, νόμιζα ότι θες να φιλήσεις και εμένα, ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, εμένα τίποτα. Γρηγόρη. Εμένα. Πού ήξαμε την μια εβδομάδα, δεν σου έλειψα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Κόντεψες να πας στον άλλο κόσμο, κόντεψες να πας, Παναγία μου.
3: Πήγα,
0: και μόνο τους περιμένω. Καλέ, σώστε το, πήγε και ήρθε το παλικάρι μου. Γιώργο, Γιώργο, πώς φώναζε μέσα στο νοσοκομείο.
3: Τι κάνετε και βγείτε από τα χειρουργία.
0: Τον άντρα που
3: εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Γιώργο. Γιώργο, πώς φώναζε μέσα στο νοσοκομείο.
3: Τι κάνετε και βγείτε από τα χειρουργία.
0: Τον άντρα που
3: εδώ

0: Θες.
1: Κάναμε μια μικρή στάση.
0: Έτσι. Γιατί αυτή η εκπομπή.
2: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών.
3: Τάπα, τάπα, τάπα.
2: Τι θες να πω.
3: Σαν σήμερα
2: πάμε. Σαν σήμερα, παρακαλώ. Πάμε.
4: Σας παρακαλώ πολύ. Τι έγινε. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Λοιπόν, 8 του μηνός είναι. Σήμερα, σαν σήμερα το 1896, έγινε η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου, φίλε, που δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα.
0: Μάγκας, πώς το σκέφτηκε.
2: Του Μπρόγκ στη Νέα Υόρκη. Τότε, φίλε, 20 αυτοκίνητα είχε, το ένα το έκλεψε αυτός, θα το βρίσκαν. Σταματήστε, γιατί φιλιέστε, γιατί φιλιέστε.
3: Κουμπαρούλα μου, έχουμε να την πάω την Παρασκευή.
2: Πάρα πολύ ωραία. 1984 που ποινικοποιείται η ομοφιλοφιλία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.
0: New South Wales.
2: Βεβαίως. Σαν σήμερα είχε ένα χτύπημα 17 Νοέμβρη το 2000. Να μην τα πούμε καλύτερα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θάνατη έφυγε.
1: Όχι, να 600... τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε, γιατί έτσι βγαίνουν έξω.
2: Το 632 φεύγει ο Μωάμεθ, σαν σήμερα, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. Το 1987 ο Ιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας, αυτό η άλλη ιστορικά θα
0: πρέπει να βλέπω την ιστορία του Ιόλα. Αυτό. Έχει
3: ποιος
0: μια
3: είναι ο Ιόλας, ρε
0: παιδιά. Δεν θυμάμαι.
2: Συλλέκτης. Πολύ μεγάλο συλλέκτης.
3: Τι συλλέγει.
0: Μάθε το παιδί πράγματα, μάθε του.
2: Συλλέκτης τεραστίων διαστάσεων, παγκόσμιας φήμης, συλλέκτης έργων τέχνης.
3: Τι καταγωγής είναι.
2: Έλληνα.
3: Α, Έλληνα, συγγνώμη. Ναι. Ιόλας,
0: πώς το Ιόλας, Ιόλας, ναι.
1: Και έλεγα, λέει, που είχε το σπίτι πάνω, στην Αγία Παρασκευή.
2: Το μεγάλο πλάτσικο που έγινε στο σπίτι του και άμα δεις πάρα πολύ...
3: Και τι τα μαζέψανε.
2: Έχει κάνει ένα καταπληκτικό επεισόδιο η μηχανή του χρόνου για τον Ιόλα και όχι μόνο βέβαια, αλλά ναι, το έχετε μαζέψανε, τα καταστρέψανε. Έργα τώρα εκατομμύριο.
1: Τα κλέψαμε.
0: Μάζευε, μπήκαν οι ούνοι μέσα.
2: Άστα, αυτή η χώρα εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και την Γαρμπή, παιδιά, βεβαίως.
0: Α, και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Βγάλε από την προσωπική συλλαγή. Και κούνα το.
2: Όχι.
0: Τίνια μας μεσουρό, πτυράρι, τσιφτετέλη.
2: Κάτσε, περίμενε που μάθω θα βάλει.
0: Πάτα το όλα. Χώστα.
1: Μην αγχώνεται το Γιώργο Κακομύρη.
2: Βάλε την Κιβωτό. Άντε ρε Νίκο, πού είσαι γαμό το πρωί πρωί.
3: Όμορφε.
2: Άντε ο άνθρωπος την Κιβωτό.
0: Να εξηγήσουμε την Iron Maiden φάση και τα λοιπά. Και πάντα τον πειράζουμε όταν παίζει λαϊκά. Είναι το καλύτερό μας.
2: Η Μαρία Μενούνος επίσης έχει σήμερα γενέθλια, να είναι καλά. Αυτή. Τώρα τι ζώδιο πρέπει να είσαι να έχεις γενέθλια τώρα για αρχές Ιουνίου.
1: Δίδυμος. Χθες είχε γενέθλια η μαμά μου, προχθές η Φόφη.
2: Α, σωστά.
3: Δίδυμος.
2: Σωστά. Ναι, είχε γενέθλια. Δίδυμη, έτσι.
3: Είναι οροσκόπος μου.
2: Και εμένα οροσκόπος μου. Όντως. Είναι δίδυμο, είμαι, βεβαίως.
1: Α, γι' αυτό ταιριάζει.
2: Και λένε ότι μετά τα 30 ήρθε ο Νίκος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, μπράβο.
0: Ελαφρύτερος φαίνεται. Ελαφρύτερος κατά 70 ευρώ.
2: Από πού
6: να ξεκινήσω.
2: Από πού δεν ανήκουμε. Πάμε να βάλουμε τραγούδι γιατί μιλάμε. Μιλάμε 9 λεπτά. Ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις. Βάλε ένα τραγούδι.
3: Πρωί, πρωί. Βάλε, ρε Γιώργα, πάτα το ρημάδι.

0: Έλα, πάμε, Νίκο, πες τη επατεσέλα.
1: Κάστομαι και πάμε χρόνια πολλά.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει χάλια, λέγε.
2: Έλα, τέλεια ξεκινάει, σταμάτα.
3: Έχει καλή η εβδομάδα και ξεκινάει χάλια.
0: Εντάξει τώρα, δεν είπαμε χορηγούς 6 με 7, θα μαζευτούν όλα τώρα.
3: Καλά, δεν πειράζει. Την υγειά μας να έχουμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι εγώ.
2: Έλα, πες.
1: Έμεινα απ' έξω από το αυτοκίνητο, μα αναμένω το αυτοκίνητο.
2: Το είπα.
0: Το πώς γίνεται, κάτι αμάξι.
1: Έλα, ένα σμαρτάκι εγώ. Βρακικύκλωση μου πούμε ο κλειδαράς. Αλλά θα πω το εξής. Λένε 24ωροι κλειδαράδες. Ναι. Πήρα 6 τηλέφωνα.
0: Φίλε. Δεν απαντάει κανείς.
1: Δεν απαντάει κανείς. Ούτε ένας δεν απαντάει.
4: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ένα είναι αυτό.
4: Είναι
1: το
4: έκτο όμως,
1: τηλέφωνο
4: είναι.
1: Απάντησε. Δεύτερο που έχω να πω.
3: Τι καταγγελίες άλλες έχεις να κάνεις. Ναι.
1: Oh. Έκανε να μου ανοίξει το αυτοκίνητο 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή το δευτερόλεπτο και
4: πριν. Ωραίο
3: με
4: δάμα.
3: Με τι τρόπο, πώς το έκανε.
1: Με τον τρόπο του τέλος πάντων.
0: Τον τρόπο, τι έκανε.
1: Έβαλε ένα σύρμα, παιδί μου, και την άνοιξα. Έβαλε έτσι λίγο με τον τζάμπι.
4: Κοίτα, το σμαρτάκι ανήκει με φού, δεν είναι τίποτα.
1: Αλλά εγώ θα πω το εξής, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου κουφάθηκα. Μου του λέω πώς το κάνει.
3: Εσένα να σε βάλω τώρα με το σειρματάκι, το κάνει.
1: Όχι, τίποτα. Έμαθα όμως τον τρόπο, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι πανεύκολο.
2: Ωραία, ναι, γεια
3: σα. Το κάνει.
4: Είδα εγώ άνθρωπο να ανοίγει το δικό μου και έφυγε τρέχοντα.
0: Το σμαρτάκι.
4: Έκανε έτσι, λήξε την κορώνα και βάλει την κρεμός του. Τι
0: κάνει!
1: Έκανε λίγο έτσι και έβαλε το σύρμα μέσα.
0: Έμαθες δηλαδή να ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω.
4: Μπορείς να το κάνεις και σε άλλα, κάτσε γιατί με ενδιαφέρει αυτό.
1: Σε όλα, σε όλα. Του λέω πόσο θέλετε, μου λέει 50 ευρώ. Του λέω αδερφέ, έκανες 5 δευτερόλεπτα να το ανοίξεις. Λέω το 1 ευρώ το δευτερόλεπτο. Όχι, πλάκα κάνω. Το δευτερόλεπτο 10 ευρώ. Ο Ρονάλντο. Κάπου τόσο παίρνει.
0: Γιατί παίξετε και λίγο μπαλίτσα.
1: Λέω κουφάθηκα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας. Δείχνω αυτά παθαίνεις άμα δεν είσαι προσεκτικός.
1: Ήσαν σήμερα, το πατώσαν σήμερα.
0: Ναι, τα νέα, τα νέα, τα νέα, ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, δώσε μου, 10 δευτερόλεπτα. Όπα, είμαι έτοιμος.
0: Τα νέα. Τα νέα.
5: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, Μητσοτάκης, τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις με συνταγματική αναθεώρηση χτίζουμε βήμα-βήμα την Ελλάδα του 2030. Να σας πω ότι πάει για. Πες το λίγο που αλλάζει τους υπουργούς εδώ πέρα τους αυτούς.
2: Πώς λένε, ένα σχηματισμό.
0: Πάει για ένα σχηματισμό, λένε την Πέμπτη, μια πληροφορία έτσι πολύ πρωινή τώρα. Και αν πάει για ένα σχηματισμό την Πέμπτη, να ξέρετε ότι. Πάρτε το αυτό και πετάξτε το που είπα.
2: Τι παιδιά.
0: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Αν κάνει τώρα ένα σχηματισμό, γιατί κάποιοι υπουργοί σε κάποιες θέσεις που είναι τώρα, αν δεν είναι σε άλλες θέσεις, δεν μπορούν να κατεβούν.
2: Πάει, λέει, για μήνα ένα σχηματισμό, έβλεπα το πρωί.
0: Ό,τι και να είναι, σου λέω, πάει για μήνα ένα σχηματισμό.
4: Ας βγουν και με μήνα, ας βγουν και με.
0: Ναι, ας βγουν και με Μάξι.
2: Πάλι αβεβαιότητα, πάλι τα ίδια μέχρι τον Οκτώβριο εκλογές.
4: Νιώθει μια σταθερότητα. Ναι, που κάνεις έτσι.
0: Οι εκλογές θα γίνουν. Καλύτερα να γίνει.
2: Μαύρε Γρηγόρη μου, έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει δηλώσει. Δεν μπορώ, είμαι έξαλλος.
4: Και αυτό με τις εκλογές περιττό είναι.
2: Και έχει δηλώσει εκλογές του
4: 2027. Έξοδα είναι
2: τζάμπα. Πάλι κολοτούμπες θα κάνουμε.
0: Εντάξει, μπορεί να τις κάνει, έχει δικαίωμα να τις κάνει όποτε θέλει. Τώρα σου λέει, τώρα βλέπει τις αυτές, σου λέει κάτι δεν πάει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι όποτε θέλει το κάνει, γιατί σε περίοδο εκλογές η χώρα, στη χώρα υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Στην οικονομία, στα πάντα.
0: Κοίταξε, τώρα, δεν ξέρω γιατί το κάνει, γιατί το καλύτερα, το χειρότερα ξέρουν αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι άμα το κάνει απότομα έχει λιγότερο αναμπουμπούλα. Άμα είναι προγραμματισμένε τότε. Ξεκινάει ένα χρόνο ένα μπουμπούλα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι ξέρω εγώ. Πάντα αυτός που κυβερνάει κάνει αυτό που συμφέρει για αυτόν. Αυτοί ξέρουν που του συμφέρει, αυτό θα κάνει. Ναι. Πάντα έτσι δεν κάνανε όλοι.
4: Ένα και με τις εκλογές πλέον διαφωνώ. Θα έπρεπε να βγαίνει μια απλική ή έστω με ένα νεύμα. Πώς είναι, πώς κάνει, λέει ο Ρόντι Κάπριο, θα κάνει. Έλα. Συνέχιση. Κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Απλά λέω ότι μάλλον πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, παιδιά. Σας το λέμε. Λοιπόν, τρεις σεισμοί ταρακούνησαν την Αττική. 5,2 Ρίχτερ, ισχυρότερο στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο η Νάνση λέει: φοβήθηκε. Εγώ ήμουν
3: στη Βόρεια Εύβοια. Πάρα πολύ, παιδιά.
2: Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Εύβοια.
4: Φωνάξτε το σε εγγένεια, σε ό,τι σε τέτοια.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ήμασταν στην παραλία με το μικρό, στη θάλασσα. Δεν έχω ξαναζήσει στη θάλασσα. Κουνήθηκε όλη άμμος. Δεν καταλαβαίνεις. Μου λέει ο Μάρκος κάποια στιγμή: παπακουνιέται η άμμος. Όχι, αγάπη μου, του λέω, δεν είναι τίποτα, μην τρελαίνεσαι. Δεν κατάλαβα. Η άμμος πήγε και ήρθε.
0: Εντάξει, σεισμός.
2: Είχαν κάποιες ηλικές ζημιές από ό,τι έμαθα, γιατί ήταν.
4: Κάτι παλιά ζημιά ήταν.
2: Εκεί στο Προκόπη ήταν το επικεντρό και στην Αγία
3: Άννα. Και κράτησε και πολλή ώρα.
2: Αλλά ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
0: Μάλιστα, μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτημιών από σήμερα, παρακαλώ. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα 8 έξω στο προσκήνιο, φαίνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά. Θα τα μάθουμε από Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Επεισοδιακός φορολογικός έλεγχος στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας. Δεν έχω ταμιακή, δεν είστε εφορία, φώναζε πολιτής Φρούτων. Ψηφιακή κάρτα εργασίας αύξησε 39% στις αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία. Κυριακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Ακατάσχετου λογαριασμού.
2: Λοιπόν, θα σου πω εγώ, θα σου εξηγήσω εγώ.
0: Από 1.600 ευρώ
2: όσοι
0: στα
2: έχουν...
0: 1.600 και από τα, δύο, από τα 1.250.
2: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι όποιος έχει χρέη στο δημόσιο, έχει μπει το δημόσιο και του έχει κάνει κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά του αφήνει ένα περιθώριο 1.250 ευρώ για να μπορεί να τραβάει από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό λοιπόν το κατάσχετο ποσό το κάνανε από 1.250 στα 1.600.
0: Πολύ πολύ. Ο Τραμπ έφυγε από μια συνέντευξη, έβρισε την δημοσιογράφο και έφυγε. Και συγκλονιστική φωτογραφία, οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας
2: έγιναν στην σπίδα
0: γύρω από τον Κρίστιαν Έριξεν. Δεύτερη φορά νομίζω το παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι, δεύτερη Κρίστιαν φορά. Έριξεν. Τι συγκινητική φωτογραφία.
3: Παιδιά, αυτό που έγινε τώρα χθες δεν είπαμε καθόλου. Που ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος στην Αυστραλία είχε δολοφονήσει κάποιον το 99.
4: Να τον πιάσαν στο Αίγιο.
3: Και τον πιάσαν στο Αίγιο 27 χρόνια μετά.
0: Μέσα αυτή τη μητέρα του που λέει.
3: 27 χρόνια μετά τώρα
0: το πιάνει. Τη μητέρα του που λέει αυτός ο.
3: Τι τη μητέρα του.
0: Που, τη μητέρα του που σκότωσε.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Έναν άλλον.
2: Συγγνώμη, τι.
4: Ο Δαλαμάγκας.
2: Το φόνο
3: τον έκανε, ναι, παιδί,
2: το φόνο τον έκανε στο εξωτερικό.
3: Ναι, ναι, στην Αυστραλία και τον κυνηγούσαν από την Αυστραλία. Και αυτός 27 χρόνια ήταν εδώ.
2: Ισχύει το.
3: Στο Αίγιο, τον βιάσαν χθες.
2: Μάλιστα.
3: Φοβερό story, ε.
2: Πραγματικά.
3: 27 χρόνια.
4: Ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, Παναγί.
0: Αλήθεια είναι.
2: Εσένα, με σένα το έχω σκεφτεί αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Πιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7, κυρίες και κύριοι. Σύσσωμο το πρωινό του φέρα μετά από αρκετό καιρό. Εδώ είμαστε. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρνόπουλος.
0: Γιώργος Λιανός. Νίκος Καλούδης. Εδώ είμαστε ένας με τον άλλον και βλεπόμαστε και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο μάτι-μάτι, παιδιά, που το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ και αν ψάχνετε απαραίτητα αξεσουάρ, βέβαια δεν είναι αξεσουάρ μόνο τα γυαλιά ηλίου, είναι και κάτι πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι. Μάτι-μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι-μάτι σε σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Στείλτε 69 36 10 10 22, Μάτι-μάτι, ονοματεπώνυμο και καλή τύχη.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ωρίτσα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, γνώρισε ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάνερε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνε την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίσει τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξοργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκτοπτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχουν μείνει ουσιαστικά ένας μήνας περίπου.
1: Άντε.
0: Ναι, περίπου 25 εκπομπές, έτσι δεν είναι? Δώσατε καθόλου λεφτά την προηγούμενη εβδομάδα, φάκελ?
2: Τίποτα.
1: Ο Γιώργος προσπάθησε.
2: Προσπάθησα πολύ.
0: Προσπάθησες, Γιώργο? Πώς προσπάθησες?
2: 650 και τους έκλεινα και το μάτι.
3: Δώσαμε την Τρίτη μόνο. Στο Beat the Bomb, ψηλά, ψηλολόγια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και στην Εσπρέσο ένα θέμα που έτσι με συγκίνησε λίγο, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ, αν και έχω χρόνια να του μιλήσω. Ότι επιστρέφει στη τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Και γράφει πάνω στην
3: Εσπρέσο. Πάτερ Ημών δεν είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος?
1: Τι σε συγκίνησε?
0: Πάτερ Ημών. Όχι,
3: στο Πάτερ Ημών δεν είχε παίξει, ρε παιδιά.
0: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος, μόλι τώρα μα δεν βάζει
3: στην Εσπρέσο. Συγγνώμη. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος
0: εδώ, Πάνος Μιχαλόπουλος.
3: Πάτερ Ημών, ρε παιδιά, που είχε παίξει με τη Μενεγάκη.
1: Ήταν ο Καράς εκεί.
3: Ο Καράς, έχει δίκιο, του μπερδεύω. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Μα πετάξει και δεν ρωτά κιόλα.
1: Μα ρωτάει, στο Πάτερ Ημών δεν. Όχι, δεν. Όχι, δεν.
0: Διαβάζω τώρα εδώ. Ναι, ότι γυρίζει στην τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια απουσίας.
2: Θα σου πω.
0: Ναι. Μάλιστα, έπειτα από 20 χρόνια σε μια για comeback στο γυαλί. Μακάρι να πω 20 χρόνια.
1: Τι μακάρι, βρε Γρηγόρη μου, άνθρωπος μια χαρά ζει εκεί πέρα που ζει. Γιατί τι λες εσύ μακάρι?
0: Γιατί θα κουστάρω πάρα πολύ να το βλέπω. Μ' άρεσε πάρα πολύ με τον Μιχαλόπουλο.
1: Τι να πω, ρε παιδάκι. Εγώ λέω ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να αποχωρήσει.
0: Εγώ του είπα να γυρίσει, ρε Νάνση.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Εγώ
1: από αυτό καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια ένταση να γυρίσει πίσω, το ζητούσε.
0: Εγώ εκεί καθόταν, λέει, ήσυχα και.
1: Ναι, τι
0: είπε εγώ από πίσω και τον παρακαλώ και να παίξει τηλεόραση. Μόνο του το αποφάσισε.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Λέω ότι χάρηκα. Πρωί-πρωί, ρε φίλε.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ούνταμπας, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Τάρι, τάρι, τάρι.
12: Θέρτο μαξιλάρι.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έτσι σας βάζουμε λίγο σε καλοκαιρινό mood. Αγάπη, αγάπη από Κύμα. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα το ακούτε λίγο αυτές τις μέρες εδώ πέρα μαζί μας. Μια καινούργια πρόταση του φίλου μου του Διονύση που το ακούσαμε στο αυτοκίνητο και μας άρεσε πάρα πολύ. Όλα αυτά 22 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε μια πολύ ωραία έτσι, μέρα που ξημερώνει Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Είσαι στη σφαίρα 102,2 με τα νέα που βέβαια έρχονται για τον καιρό. Διάβαζα ότι κάπου θα υπάρχουν βροχές, λέει, στα επιρροτικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Αθήνα. Θα το μάθουμε ακριβώς σε 10 λεπτά από τώρα από Σάκη Αρναούτογλου. Τι λέμε, πάμε για φακέλους. Πάμε να δώσουμε πόσα λεπτά, Νίκο. Τελειώνει ρε.
1: 500 ευρώ.
0: 700
2: ευρώ. Τίποτα, παιδιά, να σας πω. Τελευταίος μήνας είναι αυτό στη Ρόδο, δεν κάνουμε φακέλους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μη με σκάς.
2: 20 μέρες ακόμα.
0: Εντάξει,
2: καλά.
0: 800 ευρώ. 800 ευρώ. 2-11-7-0-7.
2: Γιώργο, δώσ' μου το κινητό.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Από τα τελευταία τηλεφωνήματα τη σεζόν είναι, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα όλα αυτά που ακούμε. Για, δεν ακούω τίποτα εγώ από εδώ.
1: Ναι!
0: Δεν ακούω.
1: Ακούτε!
0: Μου, δεν έχει καθόλου ήχο αυτό εδώ.
2: Δεν μπορεί.
1: Το τηλέφωνο,
0: ναι, χτυπάει, ναι. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Αχ, μη φωνάζετε, μαντάμ.
0: Καλά, πώς σας λένε, γεια σας!
5: Γεια σας, Ελευθερία, καλά, δεν το πιστεύω.
0: Ελευθερία, δεν το πιστεύω. Τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
5: Χανιά.
0: Από τα Χανιά! Α, τι γίνεται! Ήμουνα στη Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο. Καταρχάς, να στείλω πάρα πολλά φιλιά γιατί μας ακούνε και στη Ζάκυνθο πάρα πολύ. Παιδιά, έχετε πολλά χαιρετίσματα.
2: Φίλος μου από τη Λεβάντε, επειδή σε ψάχνανε.
0: Βρήκα. Θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο τουρίστες. Έτσι έχει γεμίσει η Ζάκυνθο. Και θέλω να πω κάτι. Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
2: Είδες, πολύ ωραίο νησί, Ζάκη.
0: Τι ωραίο νησί είναι, Ζάκη. Να σου είχα να πάω καμιά 20 χρόνια.
2: Και χαμός από τουρισμό.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά και ένα νησί.
1: Μικρό, ωραίο νησί.
0: Έχει, θα κάνεις και 40 λεπτά να πας κάπου, αλλά ωραίοι δρόμοι, μεγάλοι δρόμοι. Ωραία. Όχι σαν κάτι άλλα νησιά που είναι ταλαιπωρία σε αυτή την όλη κατάσταση.
1: Δεν μπορεί
0: να στεναχωρήσει τον Παναγιώτη.
2: Όχι, πείτε να σας ηχεχαθούν από εκεί, από αυτά τα νησιά.
1: Με τις φουρκέτες στην Κεφαλονιά κάναμε το σταυρό μας σε κάθε στροφή. Να τα λέμε αυτά.
2: Δηλαδή, μιλάμε για το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου.
1: Πού είναι ο περιφερειακό
0: σας?
1: Τόσα λεφτά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και πολλά φιλιά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει ο τουρισμός. Απλά έπαθα πλάκα με τη Ζάκυνθο, παιδιά. Φανταστική. Μπράβο τους και ο κόσμος πολύ γλυκός. Είχα να πω πολλά χρόνια. Όλα υπέροχα. Λοιπόν, αγαπημένη Ελευθερία, έχουμε. Φακέλους, έχεις παίξει ποτέ?
5: Ποτέ δεν έχω παίξει τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να παίξεις κάτι κάποια στιγμή στη ζωή σου. Και θέλω να πεις, έχει τουρισμό κάτω τώρα στα Χανιά?
5: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Ωραία.
5: Έχει ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, για 800 ευρώ παίζουμε. Τα θέλεις?
5: Φυσικά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, φυσικά. Η Φάκελ είναι με στόχο, με βούλες ορός, με αγελάδες, με κεραυνούς, με σουβλάκια, με μουστάκια, με λουλούδια και με ούφο. Διάλεξε λοιπόν. 3 και βγάλε άθροισμα 7.
5: Τέλεια. Θα πάμε ροζ.
0: Ροζ.
5: Θα πάμε βούλες.
0: Βούλες.
5: Και θα πάμε και λουλούδια.
0: Και λουλούδια. 800 ευρώ να τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το ένα. Τι ψάχνουμε, Παναγή?
1: Καλό.
2: Ψάχνουμε το...
1: Το 6 και το 0.
2: Τελεία.
0: Ανοίγω το ροζ.
1: Ή το 4
2: και το 2. Ή το 4 και το 2.
0: Να το 2. Σωστά. Δύο και ένα, τρία. Αν είναι το 4 στα λουλούδια, Ελευθερία πήρε. Τα ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram. Είμαστε live τώρα στο σφαίρα. Αν ναι. Είναι το 4 μέσα στο λουλούδι, πήρε 800 ευρώ. Στην Κρήτη φεύγουνε πρωί-πρωί. Και ο φάκελος με τα λουλούδια έχει μέσα. Το 7, Ελευθερία.
5: Το 7.
0: Δεν πειράζει. Να ξαναπάρει, να παίξει.
2: Περίμενε τώρα. Πρώτη φορά πιάνει γραμμή να μην πάρει ένα δώρο.
0: Να πάρει, βεβαίω, να πάρει.
5: Το 4.
0: Πες, τι δώρο.
2: Τι δώρο να σου στείλουμε στην Κρήτη?
6: Θέλεις fine fashion?
2: Τι θες να...
0: Fine fashion, αυτό εδώ, fine fashion.
6: Θέλει παιδάκια.
2: Θέλει για τα παιδάκια. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μια δώρο επιταγή, BlaBla Toys. Να μπείτε στο blablatoys.gr, 50 ευρώ, για να πάρετε ό,τι θέλετε, να διαλέξετε και εκεί τα παιδιά, ο φίλος μου Σωτήρης, θα σας τα στείλουν όλα στα Χανιά.
5: Τέλεια.
0: Γεια σου, Ελευθερία, φιλάκια πολλά.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα παρακαλώ παιδιά και στον Ανδριόπουλο, έτσι για να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο, παρακαλώ, τυράκια.
1: Τυράκια!
0: Βεβαίως. Γεμάτο κρεατάκια. Ωραία, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, παιδιά, από την κούραση. Συγγνώμη, συνέχεια ταξιδεύω και δουλεύω. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε. Περιστέρη Γέρακα, μεταμόρφωση Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Τηλέφωνος. Άγιος Τηλέφωνος. Άγιος Τηλέφωνος.
1: Βοήθειά μας.
2: Πες μας, μεγάλη χαρά.
3: Εσύ πες, φύγε. Παιδιά, φεύγω. Πες 20 μέρες νωρίτερα.
0: Εγώ αυτό.
1: Άγιος Τηλέφωνος, υπεραστικός.
0: Άγιος Στέφανος, ναι. Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Μην ξεχνάτε παιδιά, ο Ανδριόπουλος με τα 30 ευρώ αγορές σας τα φέρνουν όλα δωρεάν με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι, άρα κλειτώνετε και χρόνο και χρήμα. Να θυμάστε επίσης στην πόρτα σας τα καλύτερα κρεατικά, πουλερικά, κρεατοσκευάσματα, όπως θα κάνετε ίδιοι τις αγορές σας από τα καταστήματα Ανδριόπουλος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που πραγματικά είναι μια καταπληκτική περίπτωση από το 1983 που τον λατρεύεται και λατρεύεται όλα τα καταστήματα. Και είναι και μια φανταστική οικογένεια. 6936-10-10-22, Στήλ Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με το φίλο με τη φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να βρεθεί στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. nation.stoihiman.gr 21+ παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα κάνουμε έρευνα.
0: Λοιπόν, πέτυχα μια ερευνήτσα που θέλω να τη σχολιάσουμε.
1: Ερευνήτσα, παρακαλώ.
0: Που η πηγή έρχεται από BBC, από Pew Research Center και από διάφορες διεθνείς online δημοσκοπήσεις και viral rankings. Λοιπόν,
2: ratings.
0: Εντάξει, Ρενάνση, τώρα πρέπει να μας κάνεις ρεζίλη στον αέρα, δηλαδή, ρε φίλε.
2: Μην το παίρνεις τόσο προσωπικά.
0: Το πήρα προσωπικά.
2: Το ratings είναι με κάπου με ένα τάφι διαφορά.
0: Ναι, τώρα και θα πω κάποιοι δεν το καταλάβανε. Τώρα κάποιοι το
3: καταλάβανε. Κάποιοι δεν το καταλάβανε και λέει καλά, 5 είναι και ένα. Τον διόρθωσε.
0: Ναι, αλλά τόσοι που δεν το καταλάβανε όμως δεν είσαι όμως τώρα πώς.
1: Γιατί πάλι.
2: Σιγά, 500 φορές έχεις κάνει λάθος τώρα, προσβλήθηκες.
0: Δεν προσβλήθηκα, με πείραξε προσωπικά.
2: Σου ζητώ συγγνώμη. Ο τρόπος.
0: Λοιπόν, οι χώρες με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο.
2: Αχ, το έχω δει. Το έχω βγάλει και εγώ.
0: Με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το νούμερο 20 για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία του κόσμου!
3: Είναι, έχει η Ιαπωνία ωραίους άντρες, θα με τρελάνετε τελείως τώρα.
0: Στη νούμερο 19, Πορτογαλία. Νούμερο 18, Γερμανία. Νούμερο 17, Νορβηγία. Νούμερο 16, Κένια.
2: Σας βλέπω λίγο απελπισμένος.
1: Κένια, έχουν ωραία χαρακτηριστικά αυτή.
0: Νούμερο 15,
3: Κένια, τρίτο πόδι.
0: Νιγηρία. Νούμερο 14, Δανία, 13 Βόρεια. Καναδάς, 12
2: μακριά.
0: Ηνωμένο Βασίλειο, 11
2: Ηνωμένο
0: Πακιστάν.
2: Ηνωμένο Βασίλειο είναι ωραίοι, οι Άγγλοι. Πολύ. Οι Άγγλοι είναι ωραίοι.
3: Είναι οι Πακιστάνοι ωραίοι. Οι
1: Άγγλοι πολύ καλύτερα από τους Άγγλοι.
2: Οι Άγγλοι είναι ωραίοι. Πες μου έναν ωραίο Άγγλο.
0: Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Λοιπόν, οι Άγγλοι είναι ωραίοι. Λοιπόν,
2: δεν είναι ωραίος
0: τώρα.
2: Ο Μπέκαμ.
3: Δεν έχω ακούσει ακόμα Ιταλία και Ελλάδα και θα γίνει χαμός.
1: Είναι οι Πακιστανοί ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίοι.
0: Στη θέση νούμερο 11 είναι Πακιστάν. Πακιστάν είναι κούκλοι.
3: Είναι κούκλοι οι Πακιστανοί.
2: Πέρσες, βέβαια.
1: Είχα κούκλο Πακιστανό.
0: Ορίστε.
1: Μικρός έπαιζα.
3: Συλλήθειος.
0: Λοιπόν, πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 10 έως τη θέση νούμερο 1.
3: Ναι.
0: Στη θέση νούμερο 10 οι Γάλλοι.
3: Είναι ωραίοι οι Γάλλοι.
1: Έλα μωρέ με τους σαλιάριδες.
3: Αφόνσον
0: τε. Στη θέση νούμερο 9.
2: Μάλλον έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Ναι, για
0: στη θέση νούμερο 9 Νότιος Κορέα. Οι Νοτιοκορεάτες.
1: Αυτό είναι τρέν τώρα.
3: Είναι ωραίοι οι Νοτιοκορεάτες.
2: Τι να σου πω, ρε παιδάκι.
0: Στη θέση νούμερο 8, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Α, οι Αμερικανοί είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Στη θέση νούμερο 7, Ινδία.
1: Ινδία, πολύ δυνατή, παιδιά. Πολύ, αν σ' αρέσει, ναι, η Ινδία, είναι πολύ ωραία. Κι άλλο να πω, δεν ξέρω. Πώς θα το στηρίξω, ρε, θα με τρελάσει.
0: Στη θέση νούμερο 6, Τουρκία.
2: Τουρκία είναι ωραίοι άντρες.
1: Τσοκ, τσοκ.
2: Τσοκ Ιουζέλ.
3: Τσοκ Ιουζέλ.
0: Πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 5 ως
3: η
0: θέση
3: Ιταλία
0: νούμερο 4.
3: Και η Ελλάδα που είναι, δεν ξέρω.
0: Στη θέση νούμερο 5, Λιβανέζοι. Λίβανος.
1: Λίβανος.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 4, Βραζιλία.
2: Βραζιλιάνοι ωραίοι.
3: Γιατί οι Βραζιλιάνες τι είναι.
2: Βραζιλιακό. Είπα εγώ,
0: και πάμε στις τρεις.
1: Για να σταθείς στις εκεί, κατάλαβες ένας ωραίος.
0: Στις τρεις χώρες με
3: τους οποίους... Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι.
1: Εδώ είμαστε, κορυφή έχουμε ρε. Μετάλλιο παίρνουμε.
0: Στις τρεις χώρες...
1: Άστο.
0: Στις τρεις χώρες που είναι οι πιο όμορφοι άντρες του κόσμου.
1: Εδώ είμαστε, είμαστε μέσα εμείς τώρα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, είμαι σίγουρα. Στη θέση νούμερο 3...
1: Ναι. Θες και μετάλλιο πάνω.
0: Στη θέση νούμερο 3...
3: Είναι η Ελλάδα.
0: Στη θέση νούμερο 3 είναι η Ιταλία.
1: Εντάξει,
2: τους καλοί παιδιά είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Ωραία άντρες είναι Ιταλοί.
2: Ωραία πολύ.
1: Εντάξει,
0: ξέρω να δίνω. Έλα
3: παιδιά, έχουν και κλάση οι Ιταλοί τώρα.
0: Στη θέση νούμερο 2
2: ανέχουν, λέει.
0: Είναι η Σουηδή.
2: Πολύ ωραία η Σουηδή.
0: Ωραία η Σουηδή.
2: Ωραία η Σουηδή.
1: Στον 7ο δρόμο, αδερφιά! Είμαστε στην κορυφή, το νιώθω!
3: Γρηγόρη, είμαστε στη θέση νούμερο 1.
0: Και στη θέση νούμερο 1.
1: Δώστο!
3: Είμαστε
0: η χώρα με τους πιο όμορφους.
2: Φέρτο
3: μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο!
0: Με τους πιο όμορφους άντρες του κόσμου είναι η Ισπανία.
1: Έστω γιατί είναι αυτά, γάμο!
3: Ρε, πάτε καλά!
0: Όμορφα άντρα μου! Δεν πειράζει!
2: Δεν πειράζει, όμορφα!
3: Είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ πιο ωραίος από εμάς!
2: Χαβιέ Μπαρδέμ είναι δεν και πολύ ωραίος στο μυαλό!
0: Δεν
2: όχι απλά πιο ωραίος!
0: Δεν υπάρχουμε ούτε στην 20άδα!
1: Σε έχει πάει έτσι ο Πάκη και ο Ενδός! Και κάθεσαι εδώ και κάθεσαι.
3: Ότι οι Πακιστανοί και οι Ινδοί είναι πιο ωραίοι από εμάς. Ρε, άντε να παναχαιστούνε, πες τους.
0: Πολύ πιο ωραίοι είναι.
3: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Έχω δει εγώ Πακιστανό.
2: Εντάξει, εγώ θα σας πω κάτι σε γυναίκα. Στεναχωρήθηκα που δεν είδα τους Έλληνες. Γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πολύ ωραίοι άντρες. Αλήθεια τώρα, αντικειμενικά. Οι Ισπανοί βέβαια είναι κούκλοι, παιδιά. Επειδή δεν έχω αφήσει
3: την κούκλη. Ωραία, δεν είπα να είμαστε στη θέση νούμερο 1. Αλλά μέσα στην 20.
2: Να, αφού είναι κούκλοι.
0: Λιώνει, ρε παιδί μου, τώρα που το λέει.
1: Παιδί μου, ρε παιδί μου,
0: γιατί δεν παίρνει μια βαλίτσα να ταξιδέψει όλο τον κόσμο να πα να περάσει ωραία.
2: Μα θέλω, είναι το όνειρό μου.
0: Κάνε το όμω κάτι.
1: Όλα, κόμπε τα. Δεν
2: έχει βάλει στο μάτι σήμερα, τι είναι αυτό.
0: Μόλι ήρθε ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι. Είναι θερβάντε.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: φύγε.
1: Του νόμπρε, εσ.
0: Μόλι ήρθε ο άνθρωπο που έπαιρνε το φαγητό, μιλάει ισπανικά άνθρωπο.
2: Γιώργο, τι κοιμάται ισπανικά, Γιώργο. Περνιέσαι για Ισπανό.
1: Μα είναι λίγο ο δοκιχώτη. Γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ να είσαι καλό. Να όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Δόντε στα.
0: Γράτσι, γράτσι. Λοιπόν, αυτά
3: και εσύ. Έλα να σου πω κάτι και κακό που τη διάβασε και έδωσε και αξία σε αυτή την κολοέρευνα.
0: Γιατί, επειδή δεν είχε εμά.
3: Ναι, γιατί δεν είχε εμά.
1: Θύμωσε, γιατί θύμωσε.
3: Δεν κατά, όχι θύμωσα. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ ωραίοι άντρες.
1: Έχει βοηθήσει εσύ να ανέβουμε.
3: Φυσικά και έχω βοηθήσει. Θέση.
1: Τι έχει κάνει τελευταία για τον εαυτό σου.
0: Μισό λεπτό λίγο γιατί πέρασε και η ώρα για το Σάκη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι Παναγή στεναχωριέσαι, δεν στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν είμαστε.
3: Μια μπαρούφα και μισή είναι. Ποιος βλάκας την έκανε αυτή την έρευνα.
0: Πάρα πολύ. BBC. Ναι, αυτά.
3: BBC και εξής
1: τα ratings που
3: έλα τώρα.
2: Τα ratings.
1: Θα πάμε κοντά στα ratings.
0: Έτσι μίλησες εσύ για το BBC.
3: Ναι, έτσι μίλησα για το BBC. Τι είναι το BBC. Τι είναι να μην μιλήσει κανένα για το BBC.
1: Τώρα μιλάς για τον Τραμπ.
3: Τι είναι. Καλύτερος είναι ο Αντένα. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, αυτό είναι συμφωνώ.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Λίσσα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, πολύ καλός, ηλιοφάνεια και πολύ πολύ ζεστός, με κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, στους 34 τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Η 3η 9 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές. Αυτές οι συννεφιές στα ορεινά, πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής, το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως δώσουν κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες ο υδράγυρος δεν φαίνεται να πέφτει στην Αττική και κυρίως στις παιδινές περιοχές κάτω από τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Τετάρτη 10 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια τοπικές συννεφιές, λίγο περισσότερες στα ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και θερμοκρασία κυρίως στις παράκτιες περιοχές όχι πάνω από 30 με 32 βαθμούς, τοπικά και 33 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Αττική. Για την Πέμπτη, ο καλός καιρός, καλοκαιρινός, θα διατηρηθεί με τον υδράγυρο γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις με τη θαλάσσια άβρα να κυριαρχεί. Ανάλογες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και την Παρασκευή, ενώ προς το Σαββατοκύριακο υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή του καιρού με βροχές, μπόρες και καταιγίδες και κάποια πρόσκαιρη πτώση στην θερμοκρασία, φαινόμενα για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες εδώ κάθε πρωί όπως κάνουμε. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε,
8: πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι, πήγε τα σχολεία, κλείσανε. Κλείσανε δραματικό, κλείσανε.
1: Όχι.
2: Αυτή την εβδομάδα νομίζω.
0: Αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτή την εβδομάδα game over. Αρχίζουν τα κάμπ, ευτυχώς Παναγίτσα.
0: Πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα.
1: Θα τα πάρουμε από εδώ, τα πάμε εκεί.
0: Α, έπεσε η γραμμή. Πάμε για το επόμενο παιδικό τραγούδι. Για το επόμενο παιδικό τηλέφωνο. Εγώ το λέω σαν να πω. Καλημέρα. Τόση κούραση, πώς θα το βγάλω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, μισό λεπτό να σας δώσω.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε, βεβαίως. Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι φωνές ωραίες. Πώς σας λένε?
3: Εμέλεια και Παναγιώτη.
0: Τι γλυκά παιδάκια. Από πού τηλεφωνείτε, από ποια περιοχή?
3: Από τα Καλύβια.
0: Τέλεια. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε να το βάλει ο κύριος Νίκος?
1: Σε μια στίβα καλαμιές θέλετε?
3: Το Μονακό.
0: Μονακό?
2: Ποιο Μονακό?
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Αυτό το Μονακό το παλιό.
0: Ποιο τραγούδι είναι, ποιο είναι, ποιος, μήπως θυμάστε ποιος το τραγουδάει?
3: Ναι.
0: Ποιος?
3: Ο Bad
0: Bunny, ε.
1: Bad Bunny.
0: Α, ο Bad Bunny, όπως λέμε ο Bugs Bunny. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και να σας πω, θέλετε να πείτε κάποιο ανέκδοτο, μήπως ξέρετε?
3: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Παιδιά, βλέπω μακριά να έρχεται ο Bugs Bunny. Να έρχεται ο Ροζ Πάνθυρας. Να έρχεται. Όχι, άλλο λέω. Να έρχεται ο Bugs Bunny, ο Ροζ Πάνθυρας. Να έρχεται ο Δον Κιχώτης, ο Σπορ Μπίλι. Να έρχεται ο Νίλς Χόλγκερσον. Και ένας κύριος μπροστά να τους οδηγεί πραγματικά με το αυτοκίνητο. Ποιος είναι, παιδιά?
3: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι!
5: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε!

0: είναι.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Σφαίρα.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
7: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
5: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
7: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Σφαίρα 102,2.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
0: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani,
3: di qualità.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
25: Πλάς, πλάς, πλάς.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Δάρι, δάρι, δάρι.
28: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο να. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πιάσει καλοκαίρι, παιδιά, και εμάς έτσι μετά από ένα χρόνο.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Δύσκολο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Να σου έβγαλε καινούργιο τραγούδι ο Τσαλίκης με τον Αδαματίδη.
3: Παρακαλώ. Νομίζω να κάτι ετοιμάζουν.
0: Όχι, δεν ετοιμάζουν.
3: Δεν ξέρω αν έχει βγει.
0: Νομίζω έχει βγει.
3: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω γιατί το ανεβάσανε και είναι και ωραίο τραγούδι. Ωραία. Και ωραίο.
4: Ωραίο,
0: ωραίο. Λοιπόν, όχι, κάπου το ίδιο.
4: Τσαλίξη με τον Αδαματίδη.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι, Αδαμαντίδη. Ξεκινάει ο Αδαμαντίδη και μετά πάει ο Τσαλίξη.
4: Ποιο από του δύο χορεύει.
0: Ο Αδαμαντίδη.
4: Κάτα να το πάνε κόντρα.
0: Τι γελάτε.
2: Ο ποιο?
0: Ο Αδαμαντίδη.
2: Ο Αδαμαντίδη.
0: Πώ θα το πω.
2: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
2: Ο δεν είναι Αδαμαντίδη, είναι Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη. Γιατί δεν το λέω σωστά, ρε Γιώργο, Αδαμαντίδη.
4: Ναι.
0: Αδαμαντίδη. Τι Αδαμαντίδη.
2: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
2: Νου και του ντου.
0: Όχι.
4: Φίλε, νου και του ντου. Άμα ήταν Αδαμαντίδη, θα ήταν pop.
0: Ναι.
4: Αδαμαντίδη είναι.
2: Είναι πιο λαϊκό.
0: Αδαμαντίδη. Άμα ήταν Αδαμαντίδη.
2: Θα ήταν πιο γλυκανάλατος.
0: Ξέρεις τι, Νάνση, πριν από λίγο διάστημα, νομίζω ήταν οι μέρες που έφυγε ο Δάκης από τη ζωή και δεν έχεις κάνει τίποτα για τον Δάκη, που τόσο τον αγαπούσες και βάζεις ωραία τραγούδια.
1: Ο Δάκης...
0: Λέω στα ζώδια σου. Να του το επιπλάνω στο θυμίσω.
1: Τι εννοείς, ο Δάκης έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν η πόσο καιρό ήταν η μέρα που.
1: Α, δεν το ξέρω όμως ναι, πότε ήταν.
0: Μας πέρασε έτσι και δεν το βάλαμε και σωστά σήμερα. Γέρασε λίγο, Παναγή, πότε έφυγε από τη ζωή ο Δάκης, λίγο ένα λεπτό.
2: Ο Δάκης.
0: Ναι, ο υπέροχος Δάκης. Και ήθελα να σου το πω να κάνεις κάποια στιγμή να φέρουμε τα. Θυμάσαι τι ωραία τραγούδια, ο Δάκης που έγινε κάτι φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
2: 29 Μαΐου του 22 έφυγε.
0: Ακριβώς. 29 Μαΐου, πριν λίγες μέρες ήταν και δεν κάναμε κάτι για το Δάκη. Ενημέρωσε σαν σήμερα. Ναι, ενημέρωσε σαν σήμερα δεν το
2: βάλαμε.
0: Δεν το είπαμε, όχι, όχι. Το είδα κάπου και λέω εκείνη την ημέρα, κοίταξε που ξεχάσαμε το Δάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας.
5: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
1: Γεια σου, Βαλάντη.
5: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα καλημέρα, τι κάνετε,
1: καλημέρα, καλά
0: έτσι. Έλα καλημέρα, τι έγινε.
7: Καλά, καλά, έντονο Σαββατοκύριακο. Είχα μεταγυρίσματα το βίντεο κλιπ το καινούριο τραγούδι του Τσαλί και τα Ματίδη. Ήμουν εκεί στα χορευτικά.
2: Άκουσε με λίγο, είναι Αδαμαντίδης.
7: Αδαμαντίδη, ναι.
2: Αδαμαντίδης.
7: Αδαμαντίδη. ήταν ωραία, ήταν ωραία, πολύ ωραία.
1: Τι κάνατε, τι
7: κάνατε. Τίποτα έκανα εγώ, ήμουνα μία στο χορευτικό. Ήταν ένα λάξ, ήταν δύο οθόνες που γυρίζαμε, να πούμε, δύο κάμερες. Και στη μία ήταν, κάναμε το χορευτικό με τον Τσαλίκη, σε, και μετά μπαίναμε στο Αδαμαντή, κάναμε την καρδιά και πέταγα εγώ δύο ζάρια.
1: Α.
7: Αυτό, ήταν ωραίο. Ωραίο, καλό. Α. Αλλά μετά γύρισα σπίτι και το βρήκα όλο αναστατωμένο.
1: Τι έγινε,
7: είχαν μπει κάτι πουλτώσες και σκάβανε το σπίτι μου, το ξεχερσώσαν όλο.
1: Τι έγινε, ρε Σιβαλάτη, πώς έγινε αυτό.
7: Δεν ξέρω, γιατί μπήκανε κάτι, ψάχνανε και κτλ.
0: Κοίταξε, Βαλάτη, αν μπαίνουν και στο δικό σου σπίτι, έχουμε πρόβλημα, ε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
7: Μπήκανε με τέτοιο, με ανιχνευτή μετάλλο, πώς το λέγανε.
0: Ποιος μπορεί να μπει στο δικό σου σπίτι, δεν ξέρουν ότι είναι δικό
7: σου. Η αστυνομία μπήκε, δεν το ξέρανε, ήτανε, με πήρανε και με τα σκάκια, κατάλαβες. Μπήκανε με τον ανιχνευτή μετάλλο να πούνε να βρουν κάτι χρυσά κτλ.
0: Κλέβουνε το Βαλάτη.
7: Όχι, δεν κλέβανε, ψάχνανε γιατί λέγανε
1: ότι κάτι.

0: Όντως είχα θάψει.
1: Είχες εσύ θάψει λυρές?
0: Όχι, το προπάπου κάτω και είχε 6 χρυσά δόντια. Κατάλαβες και το.
2: Ναι, ρε, τέλος πάντων. Περνάς...
1: Τι έθιμο είναι και αυτό να του στάβετε σπίτι.
0: Εντάξει, ήταν είχε παραπέσει αυτός. Δεν το πήραμε χαμπάρι.
2: Μέσα στο καναπέ.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είχαν καταλάβει, ναι.
0: Τέλος πάντων, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Πολύ κίνηση εθνικιά εδώ αυτή τη στιγμή, μην βγείτε καθόλου από τα μισά και πάνω από Εγάλιο και πάνω μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, είναι πυγμένα. Ανεβασμός, κατεβασμός. Έχει πολύ κίνηση το ρεύμα από το Εγάλιο, από το Χαϊδάρι για να βγεις προς Εγάλιο, εκεί είναι πυγμένα τα πράγματα. Κίνηση κάτω στην Παραλιακή, κλασικά μετά τον Άλυμο είναι πυγμένα τα πράγματα. Στην Βουλιαγμένες από την Ηλιούπολη και μετά μέχρι την Δάφνη, εκεί που είναι να πούμε τα τέτοια, τα κάνουν οι γυμναστικές τώρα το πρωί, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε, δίνουν και το τελευταίο μάθημα να πούμε στις Πανελλήνιες.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό απλά το είδα από τον Τανιμανίδη από ένα story και είπα να το πω κι εγώ.
1: Σωστό.
0: Και έχει και κίνηση στην τέτοια, πώς τη λένε εκεί, την Κατεχάκη, λίγο εκεί στον κατεβασμό. Αυτά πάνω κάτω. Γενικά μην βγείτε το σπίτι σήμερα, θα έχει
2: ζέστη. Καλά, ρε,
1: έχει, πάρα, κίνηση,
2: πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Αργυρού, του Κωνσταντίνου. Και ενώ στην αρχή δεν τρελάθηκα, τώρα μου αρέσει.
1: Είναι τέλειο το τραγούδι αυτό.
0: Ενώ όταν το πρώτο άκουσα δεν μου άρεσε έτσι με τις καμπάνες και με αυτά, τώρα μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Είδες,
1: καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, ωραίο. Και είδα και το βίντεο κλιπ και έγινε και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, λίγο στο F4Design. Έχουμε ξαναπεί ότι F4Design δίνει ίσως το μεγαλύτερο δώρο πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι κι αλλιώς συνεχώς δίνουμε δώρο πάρα πολύ μεγάλο, αλλά η F4Design πραγματικά κάνει αυτή την φοβερή κατάσταση με τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Παρακαλώ, 8.500, να χαιρετήσω λίγο εδώ πέρα και την παρέα που είναι ουσιαστικά εκεί στο.
1: Εγώ να με χαιρετήσω.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ένας διαφορετικός διαγωνισμός, καναπές Double Face Multiform για δύο όψεις, 8.500. Και θέλω να πω κάτι, γιατί μου είπαν τα παιδιά εκεί από το F4Design, πήγανε κάποιοι και πήρανε, δεν μιλάμε για κάτι προηγούμενα δώρα, και ήταν δύο περιπτώσεις που μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ αγενείς
1: αυτοί
0: που κερδίσανε. Πολύ αγενείς.
1: Άντε ρε.
0: Και όπως φέρθηκαν στα παιδιά που τους πήγανε τα πράγματα, και ήθελα να το πω λίγο αυτό.
2: Τι δηλαδή?
0: Γιατί δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά έμεινα παίρνεις δώρο. Έμεινα μην πληρώνεις τίποτα. Έμεινα είσαι και αγενής και τα δώρα να είναι και τόσο μεγάλης αξίας, 1.000 ευρώ. Εκεί πέρα λίγο έξω, παιδιά, μήπως κάτι, γιατί το παιδιά δεν είχαν καμιά πολύ μεγάλη αγάπη μας τα δίνουν τα δώρα, επειδή μπορούν να μας τα δώσουν. Αν δεν μπορούσαν, δεν θα μας τα δίνανε. Το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά. Από ό,τι φαίνεται, έχει και κόσμο. Εμείς αγενείς ακροατές δεν θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι και κάτι άλλο. Δώρο είναι. Δηλαδή,
0: τώρα σου λέω όχι, ρε, ούτε ευχαριστώ δεν είπανε. Θεωρούνε, ναι, παιδιά, το ευχαριστώ μην το λέτε σε εμάς. Το ευχαριστώ να το πείτε στις εταιρείες που τα κάνουν τα δώρα και στον κόσμο που έρχεται να σας το φέρει. Και εύχομαι να τους κερνάτε και ένα ποτήρι νερό, να τους βάλετε να πίνουν και μια πύρα, να τους πάρετε και ένα κοτόπουλο να φάνε από την ώρα που έρχονται να σας βάλουν το. Βεβαίως, φίλε, έτσι κάνουνε. Τι γελάτε,
2: βλάκα.
3: Με το κοτόπουλο με έστειλες.
0: Ναι, ρε φίλε, θυμάμαι το δικό μου όταν πήγαινα εγώ να βάψω κάπου τα κάγκελα.
2: Αυτό σου λέω, δεν πήγαινε να βάψουν και σκόρ, ένα καφέ, κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε, να πήγαινε μια πυρίτσα, πάρε και ένα κοτόπουλο. Πόσο κάνει, μωρέ, ένα κοτόπουλο. Πάρε να καθίσεις τα παιδιά που κάνουν εκεί πέρα μια δουλίτσα να φάνε να πούμε. Έχεις τι είναι να κουβαλάς, έχεις κάνει ποτέ μεταφορική? Έχεις πάει ποτέ σε μεταφορική να δουλέψεις?
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Γι' αυτό το λες. Αυτά τα παιδιά γίνονται
1: πτώμα. Με κέρδισε το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ναι, σε κέρδισε, θα σου έλεγα τι άλλα. Λοιπόν, αυτή είναι η F4Design, παιδιά, μια εταιρεία που είναι καταπληκτική. Ό,τι βάλετε στο μυαλό σας πριν αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα, μιλήστε μαζί τους. Δεν έχουν showroom, τα φτιάχνουν όλα έτσι όπως τα φαντάζεστε, τα κάνουν ηλεκτρονικά, σας τα βλέπετε που θέλετε να τα βάλετε. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά από τις πιο προχωρημένες εταιρείες κυριολεκτικά στον κόσμο. Κάτι που συμβαίνει λίγες φορές αυτό στην Ελλάδα. www.f4design.com, από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι βάλετε στο μυαλό σας τα φτιάχνουν. Χειροποίητα για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, θα βρείτε άκρη μαζί τους. Είναι πολύ συνεννοήσιμη και υπέροχα παιδιά. 69-36-10-10-22. Τον καναπέ θα τον κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε για τη Ρόδο.
2: Λοιπόν, πάντα αλλάζουν πολλά πράγματα τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, Παναγή, για όλους εμάς, εμένα και σε ένα μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, έτσι είμαστε εγώ και Παναγής. Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και με όλα αυτά, παιδιά, που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εγώ θα σου πω, εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί όλα ανθρώπινα και απλά για να τα καταλαβαίνεις. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
5: Είμαστε έτοιμοι για ζώδια. Ναι, καλέ.
4: Δώστο.
6: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Γενέθλια σήμερα για την Κέτη Γαρμπή και εμείς θα την τιμήσουμε. Όλα τα καλά θα της ευχηθούμε της Κέτης της καρδιάς μας.
1: Κιτάρα, πες.
2: Κιτάρα. Κετούλα θα την πω εγώ, γιατί είναι κετούλα της καρδιάς μας. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ξέρω ότι πίζετε κάπου εκεί στην κίνηση. Το πρωί που ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ, πρώτη φορά είδα τέτοια κίνηση προς τα πάνω. Εννοώ προς Λαμία, στην Εθνική. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Στα όνειρά μου. Τι κι αν. Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Θα δείτε τώρα και τον Καλούδη. Έχεις ξεχάσει. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.

0: Καλημέρα όπου και αν είστε. Είστε στο δρόμο, είστε στο σπίτι, είστε στη δουλειά, είστε κάπου μακριά.
1: Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Ελένη.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η πίεση που θα υπάρχει, θα είναι αρκετή. Γι' αυτό φροντίστε προτού βγάλετε συμπεράσματα να γνωρίζετε καλύτερα τις καταστάσεις. Πρέπει να φανείτε πιο διαλλακτικοί με συνεργάτες σας που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Περνώ στα ταυράκια. Γιώργο, κάντε πράξη τα πιο τρελά σας όνειρα με τη βοήθεια της διαίσθησής σας. Να ακούς τη διαίσθησή σου, όπου σε οδηγεί. Εάν πλήττετε παράφορα με την επαγγελματική σας ζωή, μην το λέτε, απλώς αλλάξτε την. Κάποιες φορές η ακραία συμπεριφορά σας φτάνει τους άλλους σε οριακά σημεία. Οπότε πρέπει και λίγο να χαλαρώσεις.
2: Εντάξει, ρεμίστε.
1: Κάνεις ό,τι θες στη ζωή. Γεια ζωή, ορίστε, το πάμε. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Έλενα.
0: Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Γιούλη, στον Νίκο από την

0: Μαρία, δεν σας ξεχνάμε.
1: Και περνάω στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Φροντίστε να είστε πιο επιβλητικοί με ανθρώπους που δεν εκτιμούν τη συμπεριφορά σας. Βρείτε χρόνο να ταξινομήσετε τις σκέψεις σας, γιατί η κούρασή σας είναι περισσότερο πνευματική. Μην παρασυρθείτε από ακραία συναισθήματα που θα σας αποπροσανατολίσουν. Σας θέλω συγκεντρωμένους.
0: Γεια σου.

0: Καλημέρα στην παρέα της φωτοσχολικής.
1: Γεια σου Βάσο.
0: Στην Ελένη από Άργος. Το πρόβλημα που έχω. Ο Σίμος με περιμένει στο στήρι για προβατίνα. Και άμα σου πω χθες που έφαγα ψητό. Πήγα χθες παιδιά στη Χασιά.
1: Ωραιότατα.
0: Καλά.
1: Ωραιότατα.
0: Αρρώστησα. Εκεί στο στέκι δεν ξέρω. Έφαγα καταπληκτικά.
2: Μπορείς να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Τι?
2: Μου γύρισες λέω με βήχα με αυτά. Μπορούσα να κοιμηθούμε το βράδυ. Μαζί σου τα μοιράζω. Εσένα
1: μόνο. Να μ' ακούμπας αφήνω. Σε σένα μόνο.
2: Όχι
0: καλή. Αρρώστησα με την... Ήταν το αρνί που δεν έφαγα το Πάσχα. Δηλαδή με την πετσούλα του, το ψητό, το παΐδι το σωστό, με τη σαλάτα την πράσινη και το μαρούλι, σου λέω γονάτισα. Το ψωμί το καψαλιστό, παιδιά γεια σας.
1: Με δάχτυλο, με χέρι.
0: Εννοείται και μόνο εκεί στη Χασιά τα καλύτερα. Και είναι τόσο όμορφο χωριό δίπλα στην Αθήνα. Έλα πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, μην ξεχνιέστε. Και συνεχίζω με τους καρκίνους μας. Ασκώντας την τακτική του ψυχρού πολέμου, δεν μπορείτε να βλάψετε τον εαυτό σας. Ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες και όχι με κοινότοπες που τις έχετε ήδη βαρεθεί. Για να κάνετε ουσιαστικό διάλογο με κάποιο φίλο σας, βρείτε το κατάλληλο χρόνο.
1: Χρόνια πολλά, Καλλιόπη μου. Να μη φοβάται μαζί μου η καρδιά σου. Γεια σου, Μέρη, γεια σου.

0: Χρόνια πολλά και στην Καλλιόπη και σε όλες τις Καλλιοπίτσες που... Πού?
1: Γιορτάζω σήμερα.
0: Γιορτάζω σήμερα. Μα και περνάω στα λιοντάρια.
1: Και στοιχείο.
0: Δείξτε κατανόηση εσείς οι λέοντες, καθώς η υπερβολή είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας έντονης περιόδου με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Προσεγγίστε τον σύντροφό σας φιλικά και μην είστε ιδιαίτερα απαιτητικοί μαζί του, γιατί όσο και να το θέλετε δεν γίνεται να δώσει παραπάνω. Δεν μπορεί. Αλήθεια σας λέω, δεν γίνεται να δώσει παραπάνω. Μερικές φορές θέλει και υπομονή, παιδιά.

0: στον Τελκάρο. Καλημέρα στο 5fashion.gr, στα κορίτσια μου εκεί τα υπέροχα με τις ρουχάρες τους. Δεν θα κλάψω. Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα?
1: Τι?
0: Μέχρι να κλείσω τα 40 της θείας μου δεν έχω βάλει τα χαρούμενα φορέματα που μου έχουν στείλει τα κορίτσια. Θα τα βάλω όμως από την επόμενη εβδομάδα. Και πορεία θα αλλάξω. Και θέλω να σας πω με το κωδικό Nancy20 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.

0: περνάω στα παρθενάκια μας.
1: Γεια σου ρε γάτε.
0: Φροντίστε να γνωρίζετε καλά τα δεδομένα προτού κάνετε οποιαδήποτε βαρισίμαντη δήλωση. Το κλίμα στο χώρο της εργασίας σας θα είναι φορτισμένο, με αποτέλεσμα οι προστριβές με τους συνεργάτες σας πιθανόν να φέρουν ρήξη ανάμεσά σας, το νου σας. Μουά μουά και περνάω στο ζυγό. Μην καταπιέζετε τους συνεργάτες σας με υπερβολικές απαιτήσεις όταν αυτοί δεν σας ζητούν τίποτα. Όταν οι άλλοι δεν σας ζητούν, εσείς μην ζητάτε. Προωθήστε τα οικονομικά σας, αλλά όχι και τα σχέδιά σας. Δεν είναι καλημέρα. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που θα αυξήσουν τα εισοδήματά σας και αφήστε για αργότερα τους μεγαλεπίβολους στόχους. Καλημέρα.

0: και στην Αριδαία, στη Βέρεια.
1: Έχασες την ψυχρεμία.
0: Την έχασες την ψυχρεμία.
1: Παραφέρθηκε.
0: Τι κομματάρες έχει πει η κετούλα μας.
2: Αν ακούει κανείς από την Αγία Μαρίνα εκεί στα Χανιά, στον Πλατανιά, και έχει δωμάτια, μου στείλει ένα μήνυμα.
0: Και εγώ ψάχνω για ένα καναπέ. Τι είναι αυτό που λες, ρε Καλώδη, και εσύ?
2: Μου ήρθε μια...
0: Τώρα σου ήρθε σε ζώδια.
2: Ναι.
1: Κι είχες πει όλους για μένα.
2: Είστε καλεσμένοι, άμα θέλετε, ελάτε.

0: Σκορπιούς, παιδιά, μέσα από συζητήσεις κατοχυρώστε κάποια κεκτημένα σας που οι άλλοι δεν παραδέχονται ότι είναι δικά σας. Δικά σας είναι. Ανεπιθύμητες εκκρεμότητες οι λογαριασμοί θα έρθουν στο προσκήνιο, κάνοντας και τα πιο απλά να σας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά θα τα ξεπεράσετε όλα. Καλή διάθεση.
1: Σκορπιέ.
0: Η ζωή είναι υπέροχη. Εννοείται. Η ζωή είναι όμορφη.

0: Επειδή πιστεύετε ότι δίνετε περισσότερα, μην απαιτείτε συνεχώς ανταλλάγματα από τους γύρω σας, επειδή δώσατε. Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας θα έρθει να πλήξει τον οικονομικό σας τομέα με συνεχόμενα λάθη, ενώ παράλληλα θα σας απασχολήσουν και κληρονομικά.
1: Σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Λίνα. Συγχώ είπε, βέβαια είπε.

0: Να σου πω ποια θέλω.
1: Μια καρδιά την έχω.
0: Ναι.
1: Αλυτάκι μου και σόπα. Πόσα ζώδια έχεις, κάτσε να το διαπραγματευτώ.
0: Τρία.

0: ευτυχία. Γεια σου Ερμιόνη.
1: Γεια σου Στράτο. Χένρι μου.
0: Δεν κάνετε ταπτά. Δεν την ακουμπάτε την οθονίτσα.
1: Και περνάω σε εγώ καιρούς.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτα πάρετε πρωτοβουλίες σε σοβαρά θέματα και μετά δώστε τα για διεκπαιρέωση στους άλλους. Δηλαδή, πάρε την πρωτοβουλία και δώστε στους άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δώσα κι εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αργότερα θα υπάρξει μεγαλύτερη προθυμία από την πλευρά ατόμων που υπάρχουν στη ζωή σας,
0: ναι,
1: αλλά και καινούριων προσώπων και θα εισπράξετε την εκτίμηση και τη συμπάθειά τους. Αλλά αργότερα.
0: Ναι, ρε Γιάννα. Βάλε πλάτη, Γιάννα.
1: Αυτό το τραγούδι είχα καιρό να το ακούσω, κατάλαβες. Υδροχός. Μην επιτρέπετε σε μέλη του οικογενειακού σας περιβάλλοντος να σας πνίγουν όσο και να τους αγαπάτε. Δεν θα σας λένε αυτοί θα κάνετε. Μην είστε απαιτητικοί από τις σχέσεις σας, αφού είναι ακόμα πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί μια κατάσταση που σας αρέσει σε όλα τα επίπεδα. Θέλει και εκεί λίγη υπομονή. Κοντεύουμε, Γιώργο. Γλυκό φιλί στο φίλο μου το Θάνο του Παπαϊθυμίου και στη Μάγδα του.
0: Αυτός ο Θάνος, εγώ καιρός.
1: Εγώ καιρός. Προσπάθησα να στο φέρω αλλιώς.
0: Ναι, αλλά δεν είμαι, εγώ δεν τον τρώω κουτό.
1: Η Μάγδα Παρθένος. Μέσα στο σπίτι
0: δεν μπορούσα να ζω κλεισμένη. Τώρα θα τα πεις αυτά, τώρα λέμε τα ζώδια για τους εγώ καιρούς.

0: Πώς άρεσε αυτό. Ο Λιανός, παιδιά, δεν έχει σταματήσει να το κουνάει.
1: Γεια σου, Άντζη.
0: Τι βάλεις άλλο, αυτό θέλω και να λέει και το τελευταίο ζώδιο. Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα και με διπλωματία για να αποφύγετε καυγάδες και εντάσεις. Μην πάρετε μέρος σε εντάσεις, γιατί η επικοινωνία σας δεν θα βρίσκεται στα καλύτερά της. Και λόγια που θα πείτε πάνω σε στιγμές αγανάκτησης, μετά θα τα χρησιμοποιήσουν.

0: έχουμε και το νου σας, γιατί δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας την πληγώνει. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή γκαρντερόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
10: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Το Σφαίρα password είναι 2-0-0-2.

0: Σάιμον εν Καρφάγκελ.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει,
0: Μπογιατζής. Ζωγράφος.
2: Ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά, εσωτερικά.
0: Μην πεις τις πίδιξ όλες, είμαι σίγουρος.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
4: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψη.
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
3: Εντάξει, δεν θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ, βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
0: Εγώ
1: στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα, κάναμε σεξ.
2: Την πέρασε κοντοσούβλη.
0: Μια μπύρα.
1: Μια μπύρα, ναι.
3: Πόσο είναι?
1: Πώς? 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό. Για
1: κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα. Ναι. Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτη.
1: Και τώρα η κο...
3: Γιατί καλέ.
1: Γιατί μιλάς έτσι,
2: λοιπόν. Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν
2: βάφουν άλλη πολλά. Μην έχετε βρει μια άλλη στην άλλη που βάφουν.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή.
1: Αυτή με τον άντρα
2: τη. Πόσο είναι αυτή?
0: Θα το θέλω να μην βλέπει τις πομπές της μάνας της.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρας της.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Άντρε βλάκα μαμά του, σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Με 60 χρονών γυναίκα, με 35 δεν μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία
2: του.
1: Ωραία φάση, 60 άρα γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Δεν έχεις ρε Πανάκη, δεν έχεις.
1: Άσε τώρα 60 άρα γυναίκα να πούμε, όλο το zoom είναι εκεί να πούμε.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα πλέει.
3: Ναι, ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Σου μη είπες μας.
1: Εντάξει.
2: Καλά, δεν είναι βέβαια, θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι.
3: Γιατί κατά τα άλλα
2: την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμουν τίποτα πιο πέρα.
3: Έχεις πάει πολλές φορές με εξιντάρα.
1: Δεν θα πω τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει, εγώ στο λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές έχεις πάει με 60 άρα, πες μου.
1: Άστε ρε Παναγία, κατούρα λίγο.
2: Πες μου, πες.
1: Άντε που θα μιλήσει για τη ζωή μου τώρα, εσύ. Άντε δείξε λίγο σεβασμό.
2: Εγώ είμαι με πιπινέτα, σε θυμάμαι.
1: Άντε δείξε λίγο τη ζωή μου τώρα. Ούτε ξέρεις να πούμε. Άντε μην μιλάς τουλάχιστον, σε παρακαλώ. Και λόγω σεβασμού και συνάντηση δεν μπορώ να
2: λέω. Με πιπινέτα ή δεν σε θυμάμαι.
3: Μα είναι σαν να το λες κάθε φορά.
1: Σου λέω δεν αναφέρομαι ποτέ στην προσωπική μου ζωή. Πάντα σέβομαι όλες τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή μου.
3: Μα μόνο στην προσωπική σου.
2: Δεν
1: αναφέρομαι.
2: Και λέω ότι δεν σε θυμάμαι κάποια εξιντάρα.
1: Αφού δεν με θυμάσαι, εσύ σημαίνει ότι δεν πήγα.
0: Αυτόν εδώ.
2: Ναι, αυτόν.
0: Βάλτο σε μια αποθήκη με 4 εξιντάρες και κλείδωσε την πόρτα.
1: Τι θα πάρει.
0: Σε μια ώρα.
3: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας.
5: Άμα. Στο
1: κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα από ότι θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
3: Μπογιάτιζε και εκεί.
1: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε.
1: Γιατί μας λέει έτσι. Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι. Να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
2: Έλα βρε αγόρι μου.
3: Ζαβός τελείως
2: αυτός. Έλα, εμβλαμμένο αυτό ρε.
4: Ο άντρας της τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος. Και θα του πω
1: άστε. Μου γουστάρει τώρα.
2: Ναι.
1: Γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα.
2: Από
1: ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον είναι 60 και 58.
3: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα
1: της. Επειδή μου με την έννοια ότι θέλουν να είναι μαζί.
2: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσα. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Γιατί έχει πάει και 57.
1: Πάντως, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχεσίες.
2: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώς το έκανε? Σωστό. Τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια φιλίδα κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάδα.
1: Το εξοικονομώ
0: είναι αυτό, έχει κλείσει σπίτια.
2: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
3: Μα τι θέλει ρε σιγή. Τι
1: γριά, 50 χρονών. Ζήτα
2: συγγνώμη. Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα της ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτός κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του στις γκόμενες. Να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτές στην ηλικία του δεν έχουν μια λόγια. Είναι τσιριμπιμ τσιριμπομ.
2: Να είναι καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
3: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
2: 25.
3: 23 είναι.
2: 23.
1: Πολλά είναι 23. Ωραία, τώρα δηλαδή κοιτάει χρόνια.
4: Ναι.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
2: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το
0: τι κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Στο 60, στην Έρη.
3: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι.
4: Στη Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
6: Ωραία, Ελλάδα.
4: Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
2: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
3: Τι λέει, να χωρίσει.
4: Τι λε, μωρέ, Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει. Μα χωρίσει.
3: Ρε παιδιά.
0: Μα έχει χωρίσει ήδη.
3: Μα ρε παιδιά, την κερατών, κερατώνει τον άντρα της, σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
4: Χωρίσεις.
0: Τι ο άντρας.
4: Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
0: Άσε ρε Νίκο δηλαδή.
3: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φοράστε τώρα.
1: Γιατί
0: στα μπαλκόνια,
1: γιατί, για ποιο λόγο να μην χωρίσει ρε φίλε, αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο η άλλη.
2: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο, το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
1: Έστω.
4: Τι έστω μετά.
1: Τι μετά.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή. Θα πουχτίζει, θα γκώσει.
3: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
1: Γενικά προσέχετε
3: κάποια στιγμή θα του βγει.
1: Όταν φωνάζετε μπογιατζίδε στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Για πες Γιώργο, εσύ.
0: Τίποτα, αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάμε, 20 μέρες. Καλά, 20 μέρες
1: μετά. Κάθε μέρα, 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
2: Είναι χαρά στα σκέλια της, αυτή τρελάθηκε.
1: Στην αρχή ξύσαν τους τοίχους. Ναι. Μετά κάναν αυτό. Μετά αυτός έμεινε να κάνει και τα κάγκελα.
4: Κάπου τόσο πολύ σεξ αυτές τις ηλικίες.
1: 35 χρονών.
4: Όχι, στα 60.
0: 57 στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα.
2: Σπαρταρά ή στα 60.
0: Πέρασε και μήνυο.
2: Αυτό κλακέτες χορεύει.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας περιπτώσει.
1: Ποια!
3: Που λέτε για τις 60ρες.
1: Ό,τι τι!
3: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή...
2: Από ό,τι φαίνεται έχει. Σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Να πούμε τι έχει να πει ο κόσμος δηλαδή. Πραγματικά.
0: Για πήρε, εσύ πιάνε.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Πότε μου ανοίξει.
2: Η Καλλιόπη. Καλλιοπάρα, χρόνια πολλά!
1: Φιλάκια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Καλλιοπάρα, κάτσε ρε.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Γιορτάζει Καλλιόπη.
7: Καλημέρα.
1: Α, ναι, πολύ χρόνια. Κύριε μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα.
0: Εσείς ακούγεστε μάστορας.
7: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια σας, γεια σας.
7: 20. Μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Θα τα δείξει άλλο.
1: Σωστός.
7: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
3: πάρει. Τέλος.
1: Συμφωνώ. Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδί.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23 χρόνια είναι πολλά.
7: Λέμε.
2: Θα ήθελα, Γρηγόρη, να είσαι εσύ ο κερατάς, να δω έτσι θα τα βλέπεις.
1: Ήμουν, ναι, η Παναγή μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατάς.
2: Ναι, δεν θα σε πείρασε.
1: Θα με πείρα.
2: Το ότι είναι η άλλη με, το... με τον ελοχρωματιστή.
1: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό.
1: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Πογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πετατζή και ούτε με νοιάζει.
0: Και με τον Πετατζή!
1: Και με τον Πετατζή. Τι δεν θες να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
2: Θα στεναχωριόσουν.
1: Πείραζε, ναι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά θα έβγαζε. Γιατί τι έκανε τώρα, κάτσε να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα, αυτό θα κάνω.
3: Πανεγιέ μου, αυτά τα λίγα χρόνια λοιπόν, που μείναν, θα μα το πανάει κάθε μέρα.
1: Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε. Σιγά να μην κάτσω να.
4: Λίγα χρόνια τώρα είναι πίσω στο απόγειο τη ζωή. Ναι, ναι.
7: Ο έρωτα χρόνια δεν κοιτά.
1: Μπράβο.
7: Αλλά όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλο θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
2: Καλά σου λέει.
7: Πού θα πας.
2: Θα τη θάψει, θα βρει μια άλλη εξιντάρα.
7: Μπράβο, δηλαδή είναι
0: θα του μείνει και το σπίτι.
2: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
7: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω. Και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Εντάξει.
7: Όσο και να μην θέλουμε να το
1: πιστεύουμε. Είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το
3: δέχομαι. Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
1: Όταν θα
7: είμαι 45 και θα είμαι σαν του Ζένια, θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, έχω λύσει τη ζωή μου.
2: Η άλλη θα είναι για την Κάς.
7: Όχι, άλλη, θα πρέπει να την πάω στο κρατικό δικαίωμα.
1: Μου βλακείς για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
2: 70 λέει το.
7: 70
1: είναι μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά, δεν τη λες και μπουμπούκι.
1: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
2: Όχι.
1: Γιατί τότε δεν μιλάς. Γιατί μιλάς.
2: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
0: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
1: Έχεις πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχεις πάει με 70.
2: Γρηγόρη, 70 χρόνια η γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
1: Ποια γιαγιά σου, ρε,
2: έχεις. Αυτό που ακούς.
1: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
0: Πάθα τώρα, γκράνι.
2: Όπω Παναγία.
0: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
3: Τι σώμενο
1: πάρε. Άκουσε την πόλη, δεν έχει κάνει τρίο με πει.
0: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγει πουθενά.
1: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε. Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο Έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
0: Ο Έρος δεν κοιτάει, ο Χάρος κοιτάει.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, σας πατώ όνομά σας.
6: Λέγομαι Άλκιστη.
1: Έλα Ελένη μου, για πες.
2: Άλκιστη λέγεται.
3: Και μου θέλει και την εξηγάρα, δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
6: Λοιπόν, μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είστε φοβεροί. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
1: Μπράβο, μπράβο Άλκιστη.
6: Να ζήσουν το τώρα, από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί της και στον άντρα της το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
6: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή της για όσο τη ζήσει.
1: Ακριβώς.
2: Τι εννοείται το έχει κάνει το χρέος?
1: Κάνει,
2: γιατί
1: φίλε,
2: το γεράτωσε τον άνθρωπο.
6: Ένα
2: αυτό
6: λεπτό,
2: ήταν το χρέος της.
6: Το γεράτωσε για 20, για 20 μέρες.
1: Α, εντάξει.
0: Για 20 μήνες.
1: Αθώος.
0: Ούτε ένα μήνα.
1: Άμα είναι για 20 μέρες, αθώα η ένοχη.
3: Στις 40 είναι πρόβλημα.
6: Το γεράτωσε. Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
0: Θα έχει κανένα παριζάκι μέσα.
6: Θέλει να προχωρήσουν, να είναι μαζί.
2: Να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
0: είναι
2: κάτι.
0: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο Παναγιώτης.
2: Ναι, σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντά.
6: Παρακαλώ.
2: Ότι ο 35 δεν έχει μέλλον με την, 70. Θα
6: κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
6: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
2: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
1: Γιατί Παναγιώτη το σκέφτεσαι? Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
4: Γιατί δεν έχει πολύ μέλλον, γι' αυτό.
1: Μπράβο Άλκιστης, μπράβο κορίτσι μου.
3: Ακούω το τύπο καλώδης γιατί δεν έχεις πολύ μέλλον.
6: Συγγνώμη, η Βύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά?
0: Η Βύση.
3: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί εγώ ξέρω μία.
1: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ Άλκιστης.
6: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
2: Μα
6: πλέον,
2: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένα άντρα 35 με μια γυναίκα 70.
1: Συγγνώμη, Παναγιώτη, απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρη του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
3: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
1: Ότι αγαπά τι γυναίκε πολύ. Και απορώ πώ εσύ ασχολείσαι. Απορώ πώ ασχολείσαι εσύ. Σου γνώ το δάκτυο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μη το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις.
1: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
3: Μα που κάνεις έτσι, όλη
1: ωραία,
3: την
1: έτσι κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
3: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν αγαπάω.
1: Γιατί ασχολείσαι με τις ηλικίες.
3: Άφησε με, λίγο μου φωνάζεις συνέχεια.
1: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησα.
0: Μην τεινάστε του Σάμι.
3: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 68. 58 όπως είπες. Με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Άστο
3: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
6: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι η γυναίκα. Μπορεί να είναι πολύ καλό ακόμα να διατηρείται καλά, ο άλλος να είναι.
3: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείται ή δεν διατηρείται. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ότι είμαι εγώ.
6: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω μπορεί να είναι όρημο. Και στο κάτω-κάτω έχει κάνει το παιδί.
3: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μας. Έχεις κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο όσο άντρα?
6: Όχι, με μεγαλύτερο.
3: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πεις πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
6: Α, είσαι χρόνο, εννοεί.
3: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρα.
6: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
3: Δεν έχεις κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνεις. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβεις ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχεις κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθεις τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
1: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα.
3: Ο καθένας μιλάει με τα
1: βιώματά του. Εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών.
3: Ναι.
1: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
3: Ακριβώς, αυτό.
1: Άρα οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
3: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
0: Πες τα στον Πικάσο. Πες τα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
3: Ναι, καλέ. Και για τα δύο φύλλα. το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
6: Ωραία, αν η γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
3: Ναι. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
6: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
3: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
6: Στα 17 χρόνια, 16.
3: 17. Σε πληροφορώ τα 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
1: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ λίγο.
3: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Άλλο κανένα έχει να πει τίποτα.
0: Παναγία.
6: Το γεγονό ότι μπορεί να. Όσο ζει, όσο το θα, όσο περάσει.
3: Παιδιά, ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
6: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα τη, αφού τη θέλει και ο ένα και ο άλλο.
1: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
6: Για όσο, για όσο, για όσο.
1: Άλκιστη.
6: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστή μου, καλημέρα.
3: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τι θα κάνει.
1: Εννοείται. Άλκηστή μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστή.
0: Για εσάι, ποτέ.
1: Άσε τώρα.
6: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
1: Όπως το λες, όπως το λες.
3: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ωραία, και ξέρεις,
3: εγώ, έτσι όπως το έχω βιώσει εγώ.
1: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
6: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Εκεί μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα με ήθελε.
1: Μπράβο.
6: Ποιο ο λόγο θα τον θέλω στον άλλον να μην τον
1: συμφωνώ. Πάει, συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα.
0: Να στείλουμε την παραγή. Να δούμε κάτι.
6: Να πω την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπω θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
1: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια. Γεια.
8: Πάμε σε βέη και θα.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα! Δύο.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία.
16: Να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη,

0: της λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. es1goretail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Και μετά, κρυωματάκι.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά από τις 9 και 12 λεπτά πριν από τις 9.30. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Εδώ είμαστε. Αυτός ήταν ο υπέροχος Δάκης με τα τόσο, μα τόσο ωραία τραγούδια του. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμάς που πραγματικά πήγαμε και στη Ζάκυνθο και χάρηκα τόσο πολύ γιατί φάγαμε. Ήταν από τα πρώτα έτσι, που συναντήσαμε και πάρα πολλοί κόσμος την ήξερε και χάρηκα πολύ γιατί φάγαμε τυρόπιτε με Φέτα Βαλμάς και διάφορα άλλα πράγματα. Και τα παιδιά ήταν συγκλονισμένα όσοι κατάφεραν να βρουν Φέτα Βαλμά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι οι ποσότητες είναι λίγες, αν και έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες. Είναι αυτό που λέμε, ο χρυσός είναι λίγος, παιδιά. Γιατί η Φέτα Βαλμάς είναι κάτι σαν χρυσός. Όπως σας το λέω, 70% ένα τυρί γενικά που πραγματικά μπορείτε να το βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ. Αλλά τώρα που ταξίδεψε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα το να το συναντήσετε. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Να πούμε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αυτή είναι η Φέτα Βαλμάς, 60 ολόκληρα χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και που εδώ θα τη συναντήσετε στην Αθήνα σε πάρα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ και στην Κρήτη και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Απλά είναι μικρές ποσότητες. Όταν λέμε φέτα, εννοούμε φέτα. Και να πούμε και για το Κοφινάκι που θα βρείτε πάλι Κοφινάκι Βαλμά, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Εμείς δίνουμε κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά, 6936-101022. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι αν θέλεις να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
3: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι.
0: Ωπαρε Παναγία, ωπαρε Παναγία. Επειδή δεν δουλέψατε. Εσύ φταίς, Νίκο, γιατί.
1: Δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Γιατί δεν είχαμε εκπομπή 6-7. Και μαζεύτηκαν οι πολλοί χορηγοί. Ναι, συγγνώμη, να πεις την κυρία Μάζη να αναλάβεις εσύ τους χορηγούς που δεν είπες.
3: Τι του είπε τώρα.
0: Δεν το λέω για τον Νίκο, για την κυρία Μάζη το λέω. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου καταρχάς. Τα χαιρετίσματά μου να στείλω σε όλη την ομάδα των διαφημιστών. Είμαστε η εκπομπή με πραγματικά τόσους χορηγούς που είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για όλη αυτή την αγάπη. Και βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές που δεν. Εμείς είμαστε πάντα τόσο τυπικοί, τόσο αγωνιστές σε όλο αυτό το πράγμα. Και
3: μαμάτι σας... είμαστε, Γρηγόρη.
0: Και σας ευχαριστούμε. Όχι, το λέω ότι είμαστε αγωνιστές, γιατί το ζήτημα είναι ότι μεταφέρουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει στην αγορά. Και γι' αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται εδώ για να αναφέρουμε όλα τα προϊόντα, γιατί υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που πηγαίνετε στις αναφορές μας και παίρνετε κάποια πράγματα και χαιρόμαστε πολύ που συμβαίνει κάτι πολύ καλό, μια αμφίδρομη σχέση πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτή είναι η διαφήμιση, αυτή είναι η αναφορά, να μαθαίνεις το τι συμβαίνει έξω στην αγορά και να κερδίζεις και πράγματα. Και για να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα που έρχονται για να βοηθήσουν τη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb. Που ουσιαστικά τι θα κάνει, είναι και αυτό το τελευταίο beat the bomb. Είναι όλα, είναι προς το τέλος τους δηλαδή. Τελειώνει αυτή η 14η χρονιά και μπαίνουμε στη 15η χρονιά και ετοιμαζόμαστε για ένα πάρτι που θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα, ναι, δεν ξέρω αν θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε το πάρτι. Θα το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε με παρέα. Θα σας πω σε λίγο καιρό, γιατί εδώ βλέπω λίγο τα πράγματα.
3: Πάντως ότι θα γίνει, θα γίνει.
0: Θα γίνει. Ακόμα και αν το κάνουμε μόνοι μας, να ξέρεις εδώ. Γιατί με ακούω διάφορα πράγματα.
3: Μόνοι μας είναι στις 4 μας.
0: Πέντε μας. Πέντε είμαστε.
3: Α, πέντε είμαστε.
0: Πέντε είμαστε. Πέντε είμαστε. Θα το κάνουμε σαν πρωινό σφαίρα κάπου. Σε πειράζει. Εσύ να έρθει ο κόσμος να μας
3: δει. Βρε πάρτι να γίνει και όπως γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ. Κίκι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο.
3: Το πρώτο θα παίξει,
0: Το πρώτο κατευθείαν, ναι, ότι είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Τι ωραία φωνού λένε αυτοί. Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Αχ, πόσο χαίρομαι που σας ακούω. Πολύ καλά.
0: Πώς σας λένε.
6: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου, γλυκιά, πού τηλεφωνείς.
6: Από Χαλάνδρη.
0: Έχεις παίξει ποτέ.
6: Πέρσι είχα πιάσει γραμμή, τώρα πάλευα και δεν μπορούσα και τώρα.
0: Μωρή, τι γλυκιά, αυτά καταλαβαίνεις. Αυτή η ακροάτρια τώρα δεν
3: πέρσι
0: είναι.
3: Πέρσι κέρδισες τουλάχιστον.
6: Πέρσι κέρδισα, ναι.
0: Τι?
6: Είχα παίξει το Bean the Ball, ναι, πάλι, και φοβόμουν πάρα πολύ και το σταμάτησα νωρίς.
0: Πόσο δηλαδή?
6: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά
0: τα έχεις φάει τα λεφτά?
6: Ναι, αμέ. Μαμάν
3: και εσύ, ρε παιδί, δεν είσαι κονόμα αγαμέσος.
0: Μα τι γλυκοπλάσμα είναι αυτό, παιδί? Πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου, εσύ?
6: Δεν είμαι μικρή.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
6: Είμαι αλλά... του 79.
0: Α, πολύ ωραία. Σαν την Άνση. Στην ηλικία της Νάνσης.
1: Μάλλον πάει ακόμα σε 47 του Νοέμβρια.
0: Ναι, λέω ότι είσαστε την ίδια χρονολογία.
6: Η Νάνση είναι μπουμπουκάκι.
1: Είμαι μπουμπουκάκι, αλήθεια είναι, και εσύ είσαι μπουμπουκάκι.
2: Εσύ είσαι στα Μνακάφη.
6: Σας έχω δει όπου τρώτε στο... Να το πω.
0: Βεβαίως να το πει, την Ισιώτησα.
6: Την Ισιώτησα, ναι. Αλλά τρεπόμουν να έρθω. Είσαστε πολύ όμορφο ζευγάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κακώς τρέπεστε να έρθετε όμως. Εκτός αν ήμουν με το πυρούνι στο στόμα συνέχεια.
2: Ήταν λαδωμένος.
0: Ήμουν λαδωμένος και φοβάσαι να σας λερώσω.
6: Κύριος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί, παίζεις Beat the Bomb. Μακάρι να κερδίσεις και αυτή τη φορά. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν ξέρω καν που θα σταματήσει. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. 3-2-1 Παναγί.
2: Beat the Bomb παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 5 ευρώ. 35. 55. 75 ευρώ. 95.
6: Φτάνει. Stop.
1: Καλέ.
0: Ηρέμησε.
6: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί. Αχ, γλυκιά μου.
3: Πόσο είναι, 95?
6: 95, εκεί
0: φτάνει.
3: Αλλά φτάνει, καλέ.
2: Δεν αντέχω τη συγκίνηση.
0: Για να δούμε. Πού θα πήγαινε, για να δω.
5: 105. 135 ευρώ. 175.
3: Σταυρούλα.
5: 195.
3: Σταυρούλα.
0: Άλλο ένα κατοστάρικο, ρε Σταυρούλα.
6: Αχ, πω.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Σταυρούλα.
6: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Γιατί, μωρέ, είσαι τόσο φοβητσιάρα?
1: Δεν πειράζει, όμως.
0: Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
6: Οικιακά, δεν δουλεύω.
3: Α, εντάξει.
0: Οικιακά, γι' αυτό μάλιστα. Ωραία, παιδάκια.
6: Έχω δύο.
0: Να τα χαίρεσαι μέσα από την καρδιά μας.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα.
6: Να χαίρεστε τα
0: παιδιά. Να σου δώσουμε και ένα ακόμη δώρο, γιατί είσαι τόσο γλυκά. Πραγματικά η φωνή σου μου κάνει. Να σου δώσουμε ένα από εκεί, από μια δωρεάν επιταγή. Να είσαι από
1: fivefashion.gr και με τον κωδικό NANCY20 έχει 20% έκπτωση. Μια δωρεάν επιταγή 650 ευρώ. Ένα δώρο από εμάς για σένα που έχει ρουχάρε. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram.
2: Όχι, αυτό θα μιλήσω μαζί τη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Να μου στείλει για να.
0: Φιλάκια πολλά στα βρούλα, σκαρδί.
1: Θα πάρω εγώ το κινητό σου. Φιλάκια πολλά.
6: Ευχαριστώ. Φιλάκια.

0: Λοιπόν, και μόλις άνοιξα την εφημερίδα, διαβάζω κάτι που θέλω να το συζητήσουμε μαζί.
1: Παρακαλώ.
0: Τα πουλιά και τα πουλιά τους.
2: Να το.
3: Ναι, παιδιά.
2: Τα πουλιά και το έλεγα το πρωί. Ναι. Δεν ασχολείσαι.
0: Έρευνες έδειξαν θέματα. Τι συμβαίνει όταν τα πτηνά αυτοικανοποιούνται.
2: Το παίζουν τα πτηνά.
0: Παίζουν και αυτά, πουλιά είναι. Και στην να σε λένε πουλί και να μην μπορείς να αυτοικανοποιηθείς. Λοιπόν, αν οι παπαγάλοι μπορούσαν να μιλήσουν άπτεστα στους κτηνιάτρους τους, θα τους έλεγαν έλα κόψτε τις μακακίες τώρα, μην αυτό, και αφήστε μας να αυτοικανοποιηθούμε με την ησυχία μας. Με βάση τουλάχιστον όσα προκύπτουν από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, όχι δηλαδή της πλάκας, το γνωστό University of Lancashire, παρακαλώ, στην έρευνα που δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Ecology and Evolution, αναφέρουν ότι μέχρι τώρα οι κτηνίατροι θεωρούσαν πως όταν ένα κατοικίδιο πουλί όπως οι παπαγάλοι αυτοικανοποιούνται, είχε κάποιο πρόβλημα. Έφταναν λοιπόν στο σημείο να χορηγούν στο πουλί φάρμακα, ορμονική θεραπεία, τώρα. Μέχρι να το υποβάλουν σε εγχείρηση για να λύσουν το πρόβλημα.
2: Άκου εδώ τώρα.
0: Πρώτη φορά στα κτηνιατρικά ιστορικά έρευνα 120 πουλιών από 22 είδη διαπίστωσε ότι η αυτοικανοποίηση των πουλιών σε αιχμαλωσία είναι κάτι φυσιολογικό και γίνεται για πρόκληση σεξουαλικής απόλαυσης. Ναι, ρε, ανόητε εσύ εκεί πέρα, έχεις το πουλί που δεν μπορεί να βρει θηλυκιά. Τι θα κάνει η φύση, δεν θα δώσει
2: πουλί
0: ένα.
2: Είναι.
0: Πουλί είναι. Δεν θα δώσει ένα σύνθημα να αυτοικανοποιηθεί αφού δεν μπορεί να βρει θηλυκιά που το ένστικτο λέει ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάτι να κάνει. Μάλιστα, οι ερευνητές λέει παρατήρησαν ότι η πρακτική του τρυψίματος της περιοχής των γενετικών οργάνων πάνω σε αντικείμενα είναι πιο διαδεδομένη στην άγρια φύση από ό,τι στα πουλιά σε κλουβί. Ιστορικά υπάρχει έλλειψη έρευνας γύρω από την αυτοικανοποίηση σε πουλιά όπως οι παπαγάλοι.
2: Δεν το έχουμε ψάξει αρκετά.
0: Παρά το γεγονός ότι ως κτηνιάτρους μας ζητούνται συχνά συμβουλές γι' αυτό. Ελπίζω τα ευρήματα να επιτρέψουν στους κτηνιάτρους να παρέχουν πιο ακριβείς συμβουλές στην προστασία.
4: Ναι, ωραία, και τι μας το λένε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Επειδή μας βλέπει τον παπαγάλο
3: να τα βοηθήσει.
0: Μην με πα να το κάνει αυτό.
2: Πολύ
4: ρηχό.
2: Το πουλί άστο. Ας το πουλί!
4: Να το παίζει, να αυτοικανοποιείται.
0: Να το παίζει.
4: Ο παπαγάλος.
2: Έχεις δει παπαγάλο να το.
4: Καταρχάς, φαίνεται το πουλί του παπαγάλου.
0: Να ένα πουλί ο παπαγάλος.
4: Άντε, που έχει να ένα πουλί.
2: Όσο είναι ο παπαγάλος, έχει άλλο τόσο
0: πουλί. Άλλο τόσο έχει το πουλί.
4: Ναι.
2: Διπλώνει, γίνεται σαν μπανάνα.
0: Πραγματικά δεν έχεις δει πουλί παπαγάλου.
4: Κλάρο το πουλί του παπαγάλου, κανόνισε.
0: Σοβαρά τώρα δεν έχεις δει το πουλί παπαγάλου. Το πουλί παπαγάλου.
2: Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Αφού δεν έχει χέρια. Πώς
4: το παίζει.
2: Πώς το κάνει. Αν και βέβαια έχω. Εντάξει, είναι προσωπική σου
4: ιστορία. Περίμενε λίγο. Πέος, πέος λέγεται του παπαγάλου.
0: Το πουλί.
4: Ναι.
0: Ελεφαντό δεν το γράψει.
4: Έλα, σταμάτα. Πέος, παπαγάλου.
2: Ήμουνα μια μέρα προσωπική σου ιστορία και ξεσκόνιζα. Με δύο φτερά. Δεν υπάρχει άλλο το πράγμα.
4: Πού είναι ρε παιδιά το πουλί του παπαγάλου.
2: Αυτή η αίσθηση πάνω κάτω, το φρου φρου φρου φρου.
0: Ο άνθρωπος ξεσκόνιζε με δύο πούπουλα και δεν έχει
2: κάνει. Απίστευτο.
4: Μπορείς να μου πεις που είναι το πουλί του παπαγάλου. Σου έχω δει ένα παπαγάλο.
3: Όπως το βλέπεις
2: εκεί
3: δεξιά.
2: Από κάτω, εκεί από κάτω είναι.
4: Δεν φαίνεται. Είναι, είναι μικροτσούτσουνος ο παπαγάλος.
0: Να ένα πουλί ο παπαγάλος.
2: Αυτό είναι θηλυκό αρχικά που βλέπεις.
0: Ναι, αυτό είναι θηλυκό.
4: Α, ναι.
2: Μπούφε.
1: Δεν ξέρεις να το ξεχωρίζεις.
2: Ε.
4: Παιδιά, εγώ δεν βλέπω κανένα πουλί στον παπαγάλο. Α.
2: Α, το είδες και το πουλί.
0: Βλέπεις.
2: Να το και το πουλί του πουλιού.
3: Φαίνεται
0: από πίσω και της βγαίνει από το στόμα. Της παπαγαλίνας.
4: Γίνεσαι χυδαίος τώρα, βλάκα. Και εδώ φιλιούνται στο στόμα!
0: Βλέπεις, ναι, τι νομίζεις έτσι, είναι παπαγάλι.
2: Λόμπερτς.
0: Βέβαια. Εννοείται. Φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Το πτηνό με τα
4: παιδιά. Για να σα πω κάτι τώρα, βλακίες σας λένε μικροτσούτσουν.
2: Μη λες βλακίες. Είχε η θιά μου ένα μεγάλο κλουβί και είχε μέσα πολλούς παπαγάλους.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχει 4-5 ο ένας του άλλου να δεις. Εκεί να δεις γλέντια.
0: Ναι.
2: Ναι.
4: Τι.
2: Γιατί λέει δεν θέλω εγώ με τα δικά μου τα φτερά, θέλω να νιώθω ότι είναι κάποιο άλλο.
0: Το μόνο που απαγορεύεται στους παπαγάλους
2: ήταν λες και χορεύανε ζωναράδικο.
4: Ναι, τι είναι.
0: Το μόνο που απαγορεύεται είναι το στοματικό.
4: Γιατί.
2: Λόγω ράμφου.
4: Α, ναι.
2: Έμα.
0: Θα
2: τρελαθείς.
0: Βλέπεις
1: εγώ πει προσωπική ιστορία.
0: Έχει ιστορία με παπαγάλο.
1: Έχει δώσει το σκύλο μου.
0: Ναι, τι.
1: Ο σκύλος μου δεν τον είχαμε.
0: Ο σκύλος σου είναι γκέι.
1: Ναι, και κάποια στιγμή τον βλέπαμε, τον βλέπαμε. Και πήγαμε στον κτηνίατρο γιατί φερόταν λίγο περίεργα.
2: Πήγε στον κτηνίατρο.
4: Τον έπαιζε.
1: Όλη την ώρα.
4: Μόνος του.
1: Ναι.
3: Και.
4: Πώς, αφού δεν έχει χέρια.
1: Με το στόμα.
3: Ναι, ρε παιδιά, έτσι.
2: Κοίτα, έχω μια προσωπική ιστορία. Αυτό θα το κάτσω για πάρτι.
1: Αλήθεια,
2: εσύ κρατήστε ότι φτάνω.
0: Ότι επειδή με αυτοικανοποιούνται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί δεν είχα πάει με σκυλίτσα.
0: Ναι.
4: Τι εννοείς, έγλειφε το μόριό του μόνο.
1: Ναι, όλη την ώρα, όλη την ώρα.
0: Πολύ γλυκούλες. Γιατί δεν έχονται στα πόδια σου και κάνουν έτσι.
2: Παναγή και εσύ αν έφτανες.
4: Έλα βρε, αηδία,

0: Ερχόμαστε!
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
4: 1471
6: Ναι!
7: 1212
6: Μπράβο!
8: 1940
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Εξαιρετική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
14: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
3: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
22: Τι να μας κάνει?
21: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
22: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
21: Πρωινό σφαίρα

0: Λοιπόν, και φτάσαμε στα 16 λεπτά πριν από τις 18 του μηνός σήμερα. Να και ο Ιούλιος που έφυγε πρώτη του εβδομάδα, πλάκα-πλάκα, από τις 12 μήναν 11 εβδομάδες. Και Παναγή, που έχεις κανονίσει να πας φέτος διακοπές?
1: Κεφαλονιά θα πάω, που θα πάω. Είναι το... Πήγε ο Καραγιαννάκης στο σπίτι μου τώρα, κάτσετε. Πού άλλου, πάω αλλού.
0: Πήγε το σπίτι, οπότε θα
2: πάω.
1: Πήγε το σπίτι.
2: Για τον νοικιάζα, βγάζει κανένα φράγκο, χαμένε!
0: Βέβαια, νοικιάζα τώρα να βγάλει ένα μεγάλο ποσοστό από τα λεφτά που έδωσε.
1: Κάτσε να το χαρώ λίγο, ρε Γρηγόρη μου.
0: Βρέα να το χαρεί κανένα άλλο, εσύ να το χαρίσει μετά. Θα χαρούν τα παιδάκια σου.
1: Τα παιδάκια μου. Έχω να το χαρώ, Γρηγόρη μου.
0: Οπότε θα διακοπέ φέτο εκεί. Θα είναι έτοιμο, δηλαδή να μπορεί να μείνει φέτο εκεί.
1: Θα είναι, ναι.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Επισήνα έκανε.
1: Όχι. Θα σου βάλω τζακούζι στο μπαλκόνι, άμα θες.
0: Τζακούζι δεν μου αρέσει καθόλου. Το συχαίνω με το τζακούζι.
1: Δεν του συχαίνε το τζακούζι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το τζακούζι.
2: Και να ναι.
0: Τι είναι το τζακούζι, τι είναι. Δηλαδή, καταρχά το ότι βρίσκω, βλέπω νερό που είναι έτσι σε αυτό το. Σε ένα μικρό μέρο. Και...
1: Καλά, δεν θα πω ότι θα πάρω τη λεκάνη για τα ρούχα να βάλω νερό.
3: Όχι, ναι, το υπέργειο τζακούζι είναι πολύ πιο καθαρό από τι πισίνε.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, γιατί ελέγχει πιο εύκολα την καθαρότητα
4: ναι,
3: του νερού.
4: Σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ έτσι κι αλλιώ είμαι influencer, οπότε τζάμπα θα το πάρω.
3: Σωστά, εσύ για το story θα το πάρει.
0: Εγώ δεν ξέρω, το τζακούζι ποτέ δεν το συμπάθησα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή που μπαίνω μέσα σε ένα τέτοιο κουβά με νερό.
4: Που σου κάνει μασάζ.
1: Γρηγόρη μου, δεν σου είπα τη λεκάνη τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
1: Υπάρχουν τζακούζι τα οποία είναι τεράστια.
0: Συχαίνω με τα τζακούζι, πειράζει, ρε φίλε. Άνθρωπο είμαι και εγώ. Έχω τα
3: αυτά. Επειδή είναι αυτό το πλαστικό κάτω.
1: Κάτσε,
0: ναι, είναι όλο.
3: Ποιο έχει κάτσει εδώ,
0: ποιο έχει κάτσει εκεί, σε ίδια σημεία.
1: Άμα μου το κάνουν εδώ, θα σε βάλω μέσα να στραβήξω φωτογραφία.
0: Δεν θέλω να μπούμε στο τζακούζι, ρε φίλε. Δεν θέλω. Τζακούζι και βλέπω πόσο κοινά και ακριβά αυτά. 15.000 και δεν παίρνω με το ποδήλατο.
3: Τι να κάνει, ρε φίλε, 20.000.
0: Γιατί να
3: μην
1: κάνει. Τα καλά, τα μεγάλα τόσο έχουν.
3: Α ήρθε για πάρτι. Να μπει κόσμος.
1: Αφού ξέρεις
3: τα μεγάλη τα
1: πικίνια.
0: Μπορείς να δεις λίγο, Παναγία, που πήρε το όνομα του το τζακούζι. Γιατί λέγεται τζακούζι.
3: Ακούζι.
0: Γιατί λέγεται. Έλα,
1: μην με είδες. Τζακούζι.
0: Ναι, τζακούζι. Τι σημαίνει τζακούζι. Γιατί λέγεται έτσι.
3: Κάνα Ιαπωνέζικο θα είναι, δεν θα είναι τίποτα αυτό.
0: Γιώργο, εσύ πρώτο Θεός που λες για διακοπές.
3: Τίποτα, Ρόδο, λέω να έρθω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Α, θα πάμε και Ρόδο, ναι.
0: Α, στη Ρόδο, πάμε για δουλειά, δεν πάμε για διακοπές.
3: Και μετά χωριό θέλω να πάω οπωσδήποτε.
0: Πας πάνω, τη Σπρωτεία. Μετά έτσι για κάνα μπανάκι πουθενά.
3: Κάνα μπανάκι, πού να πάμε.
4: Εκεί
3: στο κάνω πολλά
0: μπανάκι. Κάνει μπανάκι.
1: Κοίτα αυτό, α πούμε τώρα εδώ γρηγόρα.
0: Συγγνώμη λίγο, πόση ώρα είναι το χωριό η
3: Παναγία. Έχει ηλιακό το σπίτι. Κατέταρτο έχει εκεί σίποτα εγουμενίτσα. Σαγιάδα, ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Να, 4.000 έχει. Θα μου το πάρει δώρο.
3: Αυτό είναι ωραίο. 15 λε στον κόσμο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι αυτό. Χωράει 5 άτομα έξω.
1: Ορίστε, δεν θέλετε να μου κάνετε ένα δώρο για το σπίτι.
0: Μου λέω, πηγαίνω σε κάτι ξενοδοχείο.
4: Δεν θέλω να
3: το έχουμε πάρει. Μην με κοιτάς,
5: δεν θέλω.
1: Ένα τζακούζι, ρε παιδί.
3: Να βάζω να σου
5: δώσω. Μη μου το δείχνει.
1: Άμα βάλετε από 1000 ευρώ καθένα να βάλετε, μου το πείτε.
4: Ρε Παναγία, μας έχεις ξεχαιώσει. Το βάλετε από εδώ, βάλετε από εκεί.
3: Να πάρουμε εμείς σπίτι ποτέ.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, φίλε, σοβαρά. Άρα εσύ σίβοτα από εκεί,
3: Εκεί, χωριό, ναι.
0: Ορίστε, εδώ πέρα.
3: Εσείς που τα πάτε, παιδιά, τι θα κάνετε.
0: Χάρης ο Λεπιδάκης αμέσως εδώ, συνεργάτης της εκπομπής μας. Το τζακούζι πήρε το όνομά του από την οικογένεια Τζακούζι. Μια Τζακούζι, ομάδα ναι. Ιταλών μεταναστών
3: ναι.
0: Που ίδρυσαν μια αμερικανική εταιρεία κατασκευής αντλιών στις αρχές του 20ου αιώνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 40, ένα μέλος της οικογένειας, ο Καντίτο Τζακούζι, δημιούργησε για πρώτη φορά φορητή αντλία υδρομασάζ. Στόχος του ήταν να βοηθήσει το μικρό του γιο, ο οποίος έπασε από μια σοβαρή αρθρίτιδα, θα παρακαλώ, να κάνει φυσικοθεραπεία με ζεστό νερό στην άνεση του σπιτιού του. Το 1956 η εταιρεία κατοχύρωσε την πατέντα της μπανιέρας με ενσωματωμένο σπίδα και συνδρομασάζ, το Roman Bath, και την κυκλοφόρησε στην αγορά. Είδες ότι μέσα
3: από μια. Θα σου δώσω 50 ευρώ να πάρει.
1: Τι 50 ευρώ,
0: μέσα από μια περιπέτεια, φίλε.
1: Νίκο μου, εσύ 1000 ευρώ.
0: Μόνο μου, ναι. Άστο infotainment, ρε χάρη μου. Άστο infotainment, ρε φίλε μου. Άστο χάρη μου. Διασκέδαση, χαρά. Δεν είπαμε να μην πούμε και μια είδηση. Να πούμε. Ο Χάρης μου στέλνει infotainment. Άστο, βρε χάρη. Πάμε χαρά, λίγο χαρά, ρε φίλε. Να γελάσουμε. Να παίξουμε.
4: Να δώσω εγώ ένα δώρο που έχω εδώ.
0: Να δώσω ένα δώρο, να γελάσουμε.
4: Λέει το gen.gr, κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Λέει το gen.gr, εκεί θα βρει τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία τα παπούτσια από ελληνικό e-shop που ξέρει ότι η γυναίκα και το στυλ απαιτεί χρόνο. Λέει τα gen.gr και στέλνει μήνυμα στο Viber 693-610-1022 γράφοντα λέει τα gen για το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να κερδίσει μια δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ.
0: Νίκο, εσύ πού θα πα διακοπέ.
6: Εμεί θα πάμε μια εβδομαδούλα Μύκονο.
0: Μύκονο!
3: Το είπε εβδομαδούλα για τον
1: Μικρίνη. Είναι πλούσιο και τσιγκουνεύεται τα 1000 ευρώ για τον τζακούζι μου.
6: Από το νησί αυτό.
0: Θα πας Μύκονο, ναι, θα παίξεις μουσική.
6: Όχι, όχι, θα πάμε διακοπές.
0: Καταρχάς να σας πω ότι Μύκονος πιο φθηνή από ποτέ.
3: Ορίστε, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Όχι, όχι, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Τρεις φορές κάτω από πέρσι τα δωμάτια. Α, ναι. Ξαναλέω, δεν ξέρω. Για να μην πω, δεν μιλάω για Αύγουστο. Τώρα πάντως, αυτοί που πηγαίνανε στη Μύκονο λένε ότι είναι τρεις φορές, δηλαδή αν έκανε ρε παιδί μου 500 ευρώ, είναι τρεις φορές κάτω. Φαντάσου.
6: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Νομίζω ότι οι Μικονιάτες καταλάβανε, Παναγή, την αυτή τη Μικονιάτες.
1: Καιρός ήταν.
0: Το...
1: Γιατί υπήρχε αυτός ο μύθος που έλεγε ότι η Μύκονος δεν είναι για τους Έλληνες. Το θυμάσαι, ναι, όλοι το έχουμε ακούσει, ναι, αυτό, έτσι.
0: Λίγο κάπου την άκουσαν κάποια στιγμή. Όχι όλοι, πάλι. Πάλι μιλάω, μην παρεξηγηθώ.
6: Ένα κάποιο... δεκαήμερο χανιά.
0: Ένα μεγάλο... Α, και δεν χανιά.
1: Ε, βέβαια. Πληρώνει ο κύριος Στόλης.
3: Δεν κάνει πλάκα. Μπαίνω τώρα να κλείσω τριήμερο. Τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Μύκονος. Για δύο ενήλικες δωμάτιο. 517 ευρώ.
0: Τρεις μέρες.
3: Τρεις μέρες διανυκτέρευση.
4: Αυτό δεν είναι πανάκριβο, τι μου λέει.
3: Σε 9,2, έτσι, καλό τώρα, όχι.
0: Όχι,
1: τι θες να σου κλείσουμε, ρε, πόσο ρε, με 50 ευρώ.
3: Το φτηνότερο,
0: 50 ευρώ.
4: Για δύο βράδια 510.
0: Τρία βράδια σου λέει 160 ευρώ.
4: Τρία βράδια ή δύο
3: βράδια. Τρία βράδια, 329 κι άλλο.
0: 300 εκεί είναι.
1: Τι θες,
0: άμα θέλεις. Πέρσι αν έμπαινες θα πήγαινες
3: εκεί. Έχει και ψηλά, έτσι, αλλά βρίσκεις εκεί. Τώρα να πούμε...
4: Σε ποια περιοχή.
0: Σε ποια περιοχή.
3: Είναι καλό αυτό το 329.
6: Σε ποια περιοχή.
1: Πήγαινε στο Δερβαίνι άμα θες με ένα 50-άρικο.
4: Εκεί θέλω, άμα θες στο Δερβαίνι με ένα
3: 50-άρικο.
0: Από 810-379. Δηλαδή, το λέω ειλικρινά, σα το έχετε έτσι μαράζει να πάτε στη Μύκονο κάποιοι. Είναι, και αυτά βέβαια τώρα θα μου πείτε δεν είναι και.
3: Έχει προσφορές για το τρίμερο τώρα.
0: Ναι, θέλω από τώρα ένα τρίμερο, ένα 500 ευρώ. Το λέμε με τη λογική ότι πα στη Μύκονο. Αλλά θέλω να πω, άμα παίρνει 800 ευρώ, και αυτό, ναι, φαντάζεσαι τεράστιο, δεν το συζητάμε.
6: Εσείς πού θα πάτε,
0: 500. Εμείς θα πάμε Ελαφώνησο που είπαμε όπως πάντα. Εκεί φτωχά, ωραία, οικονομικά.
1: Σας έμαθα την Ελαφώνησο, σας, ναι, άνοιξα τα μάτια.
0: Θα πάρουμε μαζί, παίρνουμε φαγητό από εδώ.
1: Και ψυχή μου με πιάσε κάτι σπίτι σου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είναι κάτι σπίτι,
4: πάρει,
0: να πάμε
4: στον Αρώνη πηγαίνουμε.
0: Τι πέρα από τον Αρώνη, άμα δεν πάμε στον Αρώνη, τρώμε μαγειρευτό στο σπίτι.
1: Θα μαγειρεύει, να άντσε
4: μαζί. Όχι καλέ, ούτε καν.
0: Από εδώ θα πάρουμε φαγητό. Θα μα φτιάξει η μαμά τη.
1: Τα περάκια.
0: Ναι, πια θα πάρουμε μαζί, ναι.
1: Κυραφιλιό, φτιάξε τα περάκια.
0: Καλό κεράκι θα πάμε εκεί, τσουκουτσούκου.
1: Στα ξέρεις, όπου μιζέρια.
6: Ναι, μετά την Ελαφώνησο.
0: Μετά τίποτα, πίσω.
1: Μετά Σαο Πάολο. Τι που θα πάει. Τα φέρνει τα περάκια για πλήσιμο.
0: Αλήθεια σας λέω τώρα σοβαρά, δεν είναι για πουθενά, είναι πολύ ακριβά. Δεν είναι για πουθενά.
4: Τι λες καλέ.
0: Εσύ πήγαινε, εγώ δεν υπάρχει φράγκο. Δεν θα δώσω.
1: Θα πας μωρέ μετά Μεγάλη Παναγιά.
0: Αυτό άστο Μεγάλη Παναγιά, πω, γιατί έχω το τάμα εκεί. Δεν θα πάω Μεγάλη Παναγιά, λες και θα πάω στο Μονακό. Εντάξει,
6: καλά,
0: θέλω να πω.
6: Εντάξει, γιατί τα άλλα που είπαμε.
0: Οικονομία, καλά, τίποτα.
1: Στο Μονακό δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, Γρηγόρη μου.
0: Ναι, τίποτα. Γιατί οικονομία, τα... αφήστε τα αυτά, Μυκόνους και αυτά που λέτε εσείς που έχετε λεφτά και τα κονομάτε από εδώ. Τα κονομάτε.
1: Τα μεταξωτάβρα κι Γρηγόρη μου.
0: Και εμείς που φαίνεται ότι βγάζουμε λεφτά στην πείνα, ο Γρηγοράκης.
1: Θέλουν και επιδέξιους κόλλους.
0: Εγώ δεν έχω κόλλο επιδέξιο, έχω μεγάλο.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, το καινούργιο του Αργυρού?
1: Όχι, δεν είναι καινούργιο, παιδιά. Είναι. Είναι, το βάλαμε την Παρασκευή πρώτη φορά και το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Α. Είναι ένα τραγούδι που έχει βγει εδώ και 10 χρόνια, αλλά τώρα ξανακάνει καριέρα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μετά από σένα.
0: Είναι αντισυγκομενής τώρα, ποιος ξέρει.
2: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είναι
3: το
2: στα κάνει.
3: Μετά από σένα το λέει.
1: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
0: Τα έχω καταλάβει, μην κάνεις. Πίστεψέ με, χωρίς να θέλω, είμαι πιο έξυπνος από ό,τι φαντάζεστε.
3: Μετά από σένα.
0: Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι, έχω και γυναικεία σκέψη, να το ξέρετε. Η μισή μου σκέψη είναι γυναικεία.
1: Για μένα λέτε τώρα.
0: Ναι, για σένα λέμε.
1: Τι λέτε για μένα?
0: Όλα αυτά είναι όλα στην ώρα τους. Αυτά.
2: Χειρουργική ακρίβεια.
0: Ακρίβεια. Αν τώρα δεν το πάρεις αυτό είδηση, τότε ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μαζί μας στη Σένεκα Medical Group. Έτσι, να θυμάστε ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ο φίλος μου ο Θοδωρής, που μπορείτε να μπείτε και στο Instagram να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Σένεκα που στις 13 Ιουνίου διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Μια απίθανη εμπειρία. Παιδιά, ειλικρινά το έζησα κοντά με τον Θοδωρή και έπαθα πλάκα. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Σένεκα. Μπείτε στο SenecaMD, μία λέξη, senecamd.com. Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μία μοναδική εμπειρία από τη Σένεκα. Γιατί εντάξει, εμένα όλους τους φόβους που είχα πάνω στο θέμα της μεταμόσχευσης μαλλιών μου τους πήρε η Σένεκα, γιατί είδα από κοντά πώς γίνεται και είδα και το αποτέλεσμα του Θοδωρή. Μπορείτε να έρθετε στο Tonight ή να το συναντήσετε στο Road Show και να τον δείτε. Δείτε τα μαλλιά του που πλέον όλοι έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν καταλαβαίνουν καν ότι έχει βάλει μαλλιά. Έκανε απίθανη δουλειά ο γιατρός, μπράβο του.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δίκτυο προστασίας 30, μυελουρονικό οξύ, βιταμίνη C και ε και πανθενόλη, ενυδατών και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Dermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αυροφυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Το νερό του μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grape. Grapefruit, passion fruit, raw the ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Betabet, παιδιά, που είναι η εταιρεία που ασχολείται με την ενοικίαση ή την πώληση ιατρικού εξοπλισμού. 30 χρόνια τώρα, σαρώνει, νούμερο 1 εταιρεία πραγματικά εδώ στην Ελλάδα. Και να θυμάστε ότι ό,τι και αν χρειαστείτε, 24 ώρες 24ωρο, betabet.gr. Να θυμάστε επίσης ότι από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα, είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Αλλά είναι υπέροχοι και φανταστικοί. Betabet.gr. Μπείτε με το πρώτο και έχετε το τηλέφωνό τους στην άκρη. Ξαφνικά δυστυχώς τους χρειάζεσαι αυτούς τους ανθρώπους. 6936-10-10-22 για το δώρο που έχουμε στο τέλος του μήνα από την κλήρωση που κάνουν δώρο τα παιδιά.
2: Η hacker κακόβουλα λογισμικά αναπλήθως από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr κάθετος business.
1: Λοιπόν, για να σου πω ότι η Στίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν όψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, Νάντση, ξεκίνα να πάρεις το τηλέφωνο για το Σφαίρα Password. Να σου πω ότι.
0: Πότε θα γίνει κλήρωση για το αυτοκίνητο?
4: Τώρα, αυτό το μήνα. Μέχρι να πάρει όμως η Νάντση, να σου πω ότι το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Το Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Παντελή. Καλημέρα, Παντελή μου, τι κάνεις? Πού βρίσκεσαι?
5: Είναι
1: θα σου πω τώρα, πού βρίσκεσαι?
3: Είπε μου ποιος είναι, παρακαλώ.
0: Έλα, πες τώρα, Νάνση, αν τελειώνουμε.
1: Νόμιζα θα μας καταλάβει.
3: Ω, Νάνση, καλή σου μέρα.
1: Τώρα
4: καλά, τώρα.
1: Ήσουν μανούρα.
0: Ένα άνθρωπο που έχει τα προβλήματά του, δεν μιλήσει του.
3: Γρηγόρη μου, είμαστε και πρώην συνάδελφοι.
0: Ασανσερτζής
3: και μιλάμε συνέχεια.
5: Νόμιζα ο παρουσιαστής.
0: Όχι, όχι. Πρώην αφήνουμε, πρώην.
1: Εντάξει, τώρα έχει καταλάβει γιατί σε πήρε.
0: Για το ασανσέρ σου, έχει πρόβλημα.
3: Πάντα. Αν θέλει να έρθω, να σα το φτιάξω.
1: Μα συνέχεια έχει πρόβλημα το δικό μα.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τον κωδικό το θυμάσαι.
1: Ναι.
3: 2002.
4: Ναι!
1: Μπράβο, Παντελή.
4: Σωστό ο Παντέλο, μέσα είναι στην κλήρωση.
1: Έτσι, hybrid.
3: Έχω γράψει ένα χαρτί γεμάτο κωδικού σου.
1: Αγόρι μου, γλυκορίδες που σήμερα σε πήραμε λοιπόν, γιατί μπαίνει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ομέγα Ελλάς.
4: MG Ομέγα Ελλάς.
1: Στην Αγία Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, εκεί βρίσκεται το αυτοκίνητο. Έχουμε ανεβάσει μέσα και ένα βιντεάκι στο Σφαίρα με τον Παναγή που πήγαμε και το βρήκαμε.
0: Ωραία, αμάξι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
3: Μόλις το πάρω, θα πάμε όλοι μαζί.
0: Όχι, όχι, ωραίο, αμάξι. Δηλαδή το σκεφτόμουν να περάσω να το δω και από κοντά λίγο. Μ' αρέσει, με ενδιαφέρει. Ωραία τιμή
3: κιόλας. Πάρε τηλέφωνο, Γρηγόρη, να πάμε μαζί.
0: Ναι, να πάμε γιατί είναι και ωραία τιμή. Για τέτοιο αυτοκίνητο είναι πολύ ωραία και η τιμή του. Οπότε μου έκανε εντύπωση λίγο γιατί έχει γίνει κάτι με τα αυτοκίνητα, βγαίνουν κατά και δεν ξέρω αν το έχεις πάθει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Το έχεις πάρει αυτό?
3: Πολύ διαστημικά αυτοκίνητα.
0: Πολύ, δηλαδή έχει χαθεί, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι έχει χαθεί? Έχει χαθεί. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ωραία, τα κάνουν μεν.
4: Η ανθρωπιά.
0: Όχι, όχι, όχι, ανθρωπιά. Τώρα σοβαρά το λέω. Έχει χαθεί η. Ρε παιδί μου, δεν έβλεπες, ας πούμε, στον δρόμο και έλεγες πω, ρε φίλε, ένα ωραίο αμάξι. Έχει χαθεί. Πες τώρα, Γιώργο, βοήθησε λίγο.
2: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι έχει χαθεί?
4: Εγώ και τώρα το
2: τι
4: λέω.
2: Τι ψάχνουμε?
0: Έχει χαθεί, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή που καταλαβαίνω.
4: Παντέλο μου, κλείσε εσύ. Δεν πειράζει, είσαι μέσα για το.
0: Παντέλο, πάντως να πάνε όλα καλά, σου εύχομαι.
2: Παντέλο, πες φλάουτο, κάτσε.
4: Γεια σου, Παντέλο, γεια. Λοιπόν, παιδιά, κάθε φορά που ολοκληρώνει τι αγορέ σου στα Lidl και σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχει την ευκαιρία να κερδίσει κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικέ εκπτώσει που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγή,
4: αυτό ήταν!
0: Έλα, πάμε, παιδιά! Έλα, καλή εβδομάδα, παιδιά!

0: Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ο Πάης Ζουζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 20 ώρες από τώρα. Το δίδυμο φωτιά Πάνος
3: και Νίκος.
0: Αν δεν κλειδωθεί
3: ο Νίκος πάλι.
0: Και πρώτα ο Θεός εμείς εδώ αύριο Τρίτη. Να είσαστε καλά, καλημέρα, είναι καλοκαίρι. Βρείτε ωραίες στιγμές να περάσετε. Μην περιμένετε μόνο τις διακοπές σας. Καλή υπομονή και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
23: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
22: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
23: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
22: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
24: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
25: Σφαίρα 102-2.
26: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
27: Όπα, γιατί ακούγομαι από το πηγάδι τώρα. Α, κάπως έφτιαξε. Νίκο, Γιώργο, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνεται εδώ και ακουγόμαστε έτσι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Θα τα φτιάξω όλα. Για ακού. Καλημέρα παρόλα αυτά. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Δεν ξέρω, κάτι φταίει, ε. Κάτι μικροφωνίζει. Μισό. Πώς φταίει αυτό? Είναι ο νερ. Πάω σε μουσική και έρχομαι να βγω.

είμαι τώρα, ελπίζω να με ακούτε δυνατά και καθαρά, όλα καλά. Κάποιο μάτι, Δευτέρα, 10 και 4 το πρωί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Και πότε πήγε 8 Ιουνίου, αναρωτιέμαι. 14 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία. Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στείλτε μου το μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Έχουμε και σφαίρα password, έχουμε και δώρα, έχουμε και θέατρα, έχουμε και τραπέζια. Τι άλλο να δώσω? Ό,τι μου πείτε, θα το δώσω, θα δώσω κάτι άλλο. Προς το παρόν αυτά, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Το πατάω να ξεκινήσουμε. Α, Κατερίνα Λιόλιου και αγάπη μου, με γεια σου. Και τον άλλον, τον Φακίνο. Καλημέρα και καλό να περάσουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Γεια σας!
2: Γεια σου, τι κάνεις!
1: Όμιτζι, έχω
3: την
1: επίθεση.
2: Όμιτζι!
3: Όμιτζι! Για τρία λόγια!
1: Λοιπόν, και εγώ στο αυτοκίνητο είμαι με τη φίλη μου.
2: Α, οδηγείς κιόλας.
1: Πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζω αυτές τις βλακίες.
2: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Η στόχη μου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
2: Ένα boyfriend.
1: Ναι!
2: Oh my god, that's gorgeous, baby. That's gorgeous.
1: Μα αυτό να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
2: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου, Μάντι. Για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, μην τον ακούς, μωρέ. Φιλάκια.
2: Κάτσε, ξάπλα.
1: Γεια.
2: Ξάπλα.
3: Νικόλα.
2: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
2: Ξάπλα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
1: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
2: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλ.
5: Elite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Σφαίρα Viber 6936-10122.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102-2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και καλή εβδομάδα βεβαίως να ευχηθώ. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Γίνεται λίγο ψηλό χαμό σήμερα για Δευτέρα. Εντάξει, δεν μας την έκανε τη χάρη. Ο Κηφισός περνάει λίγο δύσκολα στην κάθοδο από το ύψος μεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Περιστερίου. Η άνοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα, δεν θα κολλήσει κάπου ιδιαίτερα. Από την άλλη, η Κηφισίας χαλαρή, ωραία, μια χαρά και στα δύο της τα ρεύματα. Και Μεσογείων και Κατεχάκη έχουμε λίγο στην Αλεξάνδρα στιγματικά και στα δύο ρεύματα. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, έχουμε Βασιλή Σοφία και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού, Ηλιοπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά. Αυτή την ώρα έχουμε λίγο στον Πειραιά, εκεί όπως πας για λιμάνι, και έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά γίνεται λίγο χαμούλης. Στην Αττική Οδό τώρα μικρές καθυστερήσεις, όχι τίποτα τραγικό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία. Και καθυστερήσεις του πεντάλεπτου στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αλευσίνα. Αυτά προς το παρόν. 6936-10122 είναι το Viber. Μηνυματάκια περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, Πάνω Κιάμο και κάτι καλοκαιρινό και επιστρέφω για να δούμε τα του καιρού πια.
27: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

παράλληλα κουνάω και τον καφέ μου τα παγάκια ASMR αυτή τη στιγμή. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου, φύγαμε για καιρό. Καιρός με 33, βροχές και καταιγίδες. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει η εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Όμως περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά και τα δυτικά. Πιο συγκεκριμένα στην Αττική, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απογευματάκι και μέγιστη θερμοκρασία τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη. Απλά στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν κάποιες ελαφρές βροχούλες. Μακεδονία Θράκη επίσης βροχούλες με 32 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, καταιγίδες τις απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμού Κελσίου. Θα έχει αρκετή ζέστη. Κυκλάδες Δωδεκάνησα το ίδιο και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια και 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Ωραιότατα. 6936 10122 το Viber. Μηνυματάκια που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για την δεύτερη ώρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολύ αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλτε. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω στο.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγορή, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό πήρε το όνομά του.
3: Από ποιο είναι?
2: Δεν θα το πω.
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχή 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πα!

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
7: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 11 ακριβώς, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Το καλοκαίρι, παιδιά μου, δεν θέλει βιασύνη, αλλά μόνο μας αν βιαζόμασταν. Θέλει στιγμές. Θέλει καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή έτσι λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλη σε συνεργασία με την El Greco σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής ή μια τυχερή ακροάτρια κερδίζει το δικό του beach set. Στείλτε τώρα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση, γιατί το επόμενο δώρο μπορεί να είναι δικό σου. Κρύο λοιπόν, τη λέξη κρύο θα στείλετε στο 6936 10122. Τώρα έχω μικρά αλλά πανέμορφα ελληνικά νησιά που θα νιώσεις σαν να σταμάτησε ο χρόνος, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Η Δονούσα, στο βορειοανατολικό άκρο των Μικρών Κυκλάδων, παραμένει ένα από τα πιο ανεπιτίδευτα νησιά του Αιγαίου με λιγότερους από 200 μόνιμους κατοίκους. Απίστευτο, ε! Προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή, η Δονούσα. Πρέπει να είναι πανέμορφη. Η Κάσος επίσης είναι από εκείνα τα ελληνικά νησιά που μοιάζουν να έχουν μείνει έξω από το χάρτη του μαζικού τουρισμού, σκαρφαλωμένη στο νοτιότερο άκρο των Δωδεκανήσων, ανάμεσα σε Κάρπαθο και Κρήτη. Στην Κάσο το καλοκαίρι, λέει, κιλά χωρίς βιασύνη. Επίσης η Νήσιρος δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί του Αιγαίου. Γεννημένη από τη δύναμη του ηφαιστείου της, φιλοξενεί το νοτιότερο ενεργό ηφαίστειο της Ελλάδας και ένα από τα πιο εντυπωσιακά γεωλογικά τοπία της χώρας. Είναι η Σίμη, πανέμορφη, είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά εμένα, η Σίμη, με τα πολύ πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια που αγκαλιάζουν έτσι το λιμάνι, και νομίζω θεωρείται δικαίως ένα από τα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας, η Αρχόντισσα των Δωδεκανήσων. Έχω κάποιο άλλο νησί, όχι, αυτά προτείνουνε. 6936 10122 είναι το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η νέα γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. 10 επιτυχίες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λιγάκι.

μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Ανακουφίστε τα παιδιά για μην σας νοιάζει και τίποτα. 29 λεπτά μετά από τις 11 είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Και επειδή μας έχει πιάσει έτσι το κατά καλό καιρό και δεν αντέχουμε άλλο, το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα κυριολεκτικά από την Αθήνα. Είναι το Sirene Blue Luxury Beach Resort, είναι η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Αδειάστε το μυαλό σας στο Roof Garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Beach Luxury Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όταν ο οργανισμός σου δεν αντέχει άλλο και σου λέει κοντεύω να σκάσω, πρίξιματάκι από εδώ, κατακρατήσεις από εκεί, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το Ice Detox από τη Superfoods. Είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι, μην πάτε πουθενά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η κατσαρίδα της πάει να το, με το ποντίκι. Του ποντίκι του πάει να με τη γάτα.
3: Τη
2: γάτα της πάει να με το σκύλο. Σκύλο. Του σκύλου του πάει να με τον άντρα. Του άντρα του πάει να από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της πάει να η κατσαρίδα.
3: Κοίτα λυσίδα, φίλε.
2: Συγκλονιστικό.
0: Καταπληκτική κατσαρίδα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
2: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2.
6: Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
19: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
18: Και τώρα ακμή.
19: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
21: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
20: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
21: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
20: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
22: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
24: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
25: Ναι, πάμε.
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη.
25: Μήλο.
24: Κρήτη λέω κι εγώ.
25: Μήλο.
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
24: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
25: Ναι.
27: Πάει το ταμείο.
24: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
26: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ.
28: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
29: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία.
30: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
31: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
32: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
33: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
34: Το Σφαίρα password είναι 2, 5, 1, 2.
0: Μόλις έπαιξε το Σφαίρα password, ελπίζω να το ακούσατε. 38 λεπτά μετά από τις 11, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, ρε παιδιά, έχει αέρα. Φυσάει από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη password και να τη στείλετε στο 693610122, γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου σε 10 μέρες περίπου. Κληρώνουμε το αυτοκίνητο, αυτή την αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση. Σε αξίες 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ξέρετε πολύ καλά πια τι πρέπει να κάνετε για να ανοίξετε την πόρτα του γκαράζ και να κερδίσετε αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό δεν είναι αυτοκίνητο, αυτό είναι ιδέα. Είναι μαγεία, σου λέω τώρα. θα ενθουσιαστείτε. Εγώ πήγα και το είδα. Φανταστικό και όλα τα παιδιά εκεί στην MG. Ο Μέγαλα στην Αγία Παρασκευή. Πολύ εξυπηρετικά. Ό,τι θέλετε να πάτε εκεί να τους βρείτε και θα σας τα πούν και θα σας τα κανονίσουν όλα. Password λοιπόν στο 6936 10 122, και σε λίγο βγαίνουμε να παίξουμε. Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα, όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα. Και επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από τα Michel και την El Greco. Κάθε μέρα ένας τυχερός νικητής κερδίζει το δικό του beach set. Στέλνεις τώρα λοιπόν στο Viber του Σφαίρα τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησέ το. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου, ο Νίκος Βέρτης και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πάμε να τους ακούσουμε και βγαίνουμε για Σφαίρα Password.

0: καινούριος Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα μάλιστα. 49 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 8 του Ιούνιου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πάρα πολύ πανέτοιμη είμαι να κάνω τα τηλέφωνά μου και για σήμερα, που εύχομαι να μου το σηκώσετε εν πάση περιπτώσει, να πείτε ό,τι έχετε να πείτε, το Σφαίρα Πάσχουρ δηλαδή, γιατί τι να πείτε. Γιατί δεν καλεί όμως εδώ τώρα και το ρομάζω πάλι ο Αυτεριάτικο.
1: Νόβα.
0: Ω, παλάκια του πάλι. Τι συμβαίνει με αυτά τα τηλέφωνα. Τώρα ή κάτι σωστά δεν παίρνω εγώ ή πάλι εσείς δεν ξέρω τι έχετε κάνει εκεί. Λοιπόν, κάτσε. Ξανά. Α, ορίστε. Κάτι δεν πατιέται το ένα, έχω την εντύπωση. Για να δούμε. Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Άγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι.
0: Ξέρεις από πού σε παίρνω? Δεν έχεις καταλάβει. Όχι. Άμα σου πω να μου πεις το Σφαίρα Πάσχου θα καταλάβεις.
2: Όχι, Βερίνα.
0: Εγώ είμαι.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Στη δουλειά είσαι ή κάπου αλλού?
2: Στη δουλειά είμαι, αλλά σας ακούω ανελιπώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μου τώρα για να μπει στην κλήρωση.
2: 25-12.
0: 25-12, είσαι ολόσωστος, βρε Άγγελε. Μπράβο.
2: Και ξέρεις ότι σκεφτόμουν νωρίτερα ότι αν θα πρέπει να στέλνω Σφαίρα ή Σφαίρα ή password σκέτο.
0: Password. Ωραία. Password και είμαστε μια χαρά. Αυτά που έστειλες, ολόσωστα.
2: Ωραία.
0: Μπράβο, ρε Άγγελε. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σου μέρα και καλή σου εβδομάδα. Φιλιά. Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ένα δεκαημεράκι έχουμε μπροστά μας για το Σφαίρα Password. Οπότε μια χαρά. Ωραιότατα. Έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κατευθείαν κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά του και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια τη νεανική του διαδρομή. Η διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια ουδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Μηνύματα στο Viber, όπως τα έχουμε πει, κατά τα άλλα μικρή διακοπή και έρχομαι για να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
16: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
17: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
16: Και η νομική προστασία?
17: Προστασία, αλλά νομική.
16: Και η απαλλαγή?
17: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
16: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
17: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χειρινή
2: Αθηναίες μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
13: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
21: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
24: Φωτογράφηση.
23: Γιατί?
24: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
23: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
26: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
25: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
29: Εσύ, ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως που έχει πιάσει και το κατά καλό καιρό κανονικά, μήπως θα σου έλεγε ζητάω βοήθεια, δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση τη κατακράτηση υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό και καλό να τα ακούσεις και να του τα δώσεις. Σε άλλα νεάκια, πάμε τώρα γιατί έχω φανταστικό δώρο. Σας αρέσει πάρα πολύ, σας άρεσε την προηγούμενη φορά που το είχα. Οπότε είπαμε να ξαναδώσουμε καλλιντικά από τη Mar Beauty by Μαργιαλένα Ρουμελιώτη, η οποία έγινε και μανούλα χτες. Να σου ζήσει, Μαργιαλένα μου, και στο σάκι μαζί όλα τα καλά, να είναι γερό. Λοιπόν, 4 δώρα λοιπόν από τη συλλογή της Mar Beauty, ελληνικό brand. Μας αρέσει να στηρίζουμε τα ελληνικά brand πάντα και μάλιστα όταν ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και τη σύγχρονη αισθητική τους και την πρακτική τους χρήση και το professional αποτέλεσμά τους, ένα παραπάνω. Λοιπόν, Mar Beauty official και σε όλα τα social media θα τα βρείτε. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty, το όνομα, τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Σε άλλα νέα, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ. Το καλοκαίρι θέλει παρέα, θέλει στιγμές και τι άλλο θέλει? Δεν θέλει και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ? Γιατί, παιδάκι μου, τώρα εντάξει, έχει ζέστη, να μην δροσιστούμε με το καφεδάκι μας. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, Exactly Where Summer Begins. Παγωμένος ελληνικός καφές, τι άλλο να ζητήσουμε τέλος πάντων. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: κι αν πας, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, 27 λεπτά μετά από τις 12 και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα και σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Λοιπόν, το S-Detox είναι στην παρέα μας, αυτό το φανταστικό προϊόν που παίρνει τα πρυξήματα και τις κατακρατήσεις μακριά, που δεν τα θέλουμε καθόλου, η αλήθεια είναι. Οπότε θα το βρείτε, είναι από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Εγώ το είπα, από εκεί και πέρα κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στα ζωδιάκια. Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Η συμπεριφορά σας απέναντι στους δικούς σας ανθρώπους δεν είναι καλή. Εγωισμός και εγωκεντρική συμπεριφορά δημιουργούν εντάσεις που δεν είναι εύκολο να εκτονωθούν. Προσέξτε, Ταύροι. Θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξετε τη στάση σας απέναντι σε συναδέλφους που πιστεύετε ότι σας υπονομεύουν και θα το κάνετε επιτυχημένα. Δίδυμοι. Ο εγωισμός και ο κομπασμός, να ξέρετε, θα φέρουν οικονομική χασούρα και όχι μόνο. Καρκινάκια, θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις στον επαγγελματικό τομέα, αλλά που ωστόσο μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν σωτήριες. Πάντα γίνεται αυτό. Λιοντάρια, μη σπεύσετε να δώσετε οριστικές λύσεις σε καταστάσεις που σας έχουν υποτίθεται κουράσει, γιατί δεν θα έχετε προσμετρήσει τα πάντα και το τέλος μπορεί να είναι λανθασμένη επιλογή. Παρθένη, θα σκεφτείτε καλά τις επιλογές σας και θα τηρήσετε κατά γράμμα τις αποφάσεις σας. Ζυγή, σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας. Σκορπιοί, όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ψάξετε να βρείτε τρόπους να ανεβάσετε τη δουλειά σας, κάτι που ενδείκνυται σε αυτή την εποχή. Μην διστάσετε να το κάνετε. Τοξοτάκια, θα διαπιστώσετε ότι η παρούσα επαγγελματική κατάσταση δεν σας ικανοποιεί. Θα αναζητήσετε λοιπόν κάποιο νέο αντικείμενο να ασχοληθείτε. Εγώκεροι, κρατήστε ψύχρεμη στάση απέναντι στα πράγματα και μην αφήνετε στον παρορμητισμό σας να σας καθοδηγήσει. Υδροχόοι, κάποιο από εσάς θα χρειαστεί να απολογηθείτε για τα σταλίες οικονομικές στο σύντροφό σας. Και τέλος, ψάρια, αφήστε τις επαναστάσεις και τις διεκδικήσεις κατά μέρος και υποστηρίξτε την καλή εξέλιξη της εργασίας σας. Αυτά και με τα ζωδιάκια. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο WhatsApp, που έρχεται και γίνεται ένα με την Gen Z, Gen Z, όπως θέλετε πείτε το, γενιά, αυτή την πολυδιάστατη γενιά. Και όπως η γενιά αυτή κινείται γρήγορα, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωρέει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Αυτά. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί τι έπαθα χθες πάλι, ρε
3: φίλε. Τι έπαθε.
2: Σε μένα τι γίνονται, αλλά φίλε.
3: Μα τι έγινε.
2: Πάω να παραγγείλω καφέ. Λέω ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Μου λέει σκέτο. Λέω βάλτε λίγο ζάχαρη στη μύτη. Και μου λέει έλατε λίγο πιο κοντά.
0: Πλησίαστε, κύριε.
2: Καλά, κάνει όλοι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
3: Ναι!
7: 1212.
0: Μπράβο!
5: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Όλα
3: μας. Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

τίποτα, παιδιά, να ξανοιχτούμε στα νησιά, να ζήσουμε καλοκαιράκι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί το μαράκι μας, Μαρία Ντονά. Ο Θέμης μας, Θέμης Γεωργαντάς, η Ελίνα με τον Νικόλα μας, η Ράνια μας, ο Πέτρος μας. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνης, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη, που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ!
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ιούπι!
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
18: άλλαξέ το!
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
4: di qualità.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
13: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Η πιο μαλλιά.
20: μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
21: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Σφαίρα 102.
24: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: αυτός είναι ο Νίνο με το Θεό στον Σφαίρα 102-2 στα 25 λεπτά και μετά τη μία. Αλήθεια, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι αξιοαναφοράς. Αν γινόσασταν για μία μέρα ο Θεός, τι ακριβώς θα φτιάχνατε, τι θα αλλάζατε, τι θα κάνετε γενικότερα. Για στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber να μου πείτε. Όσο εγώ είμαι εδώ, παρέα με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, όπου συνδυάζει το σταθερό και το κινητό τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκτός υπηρεσία ασφάλεια, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολή και επικοινωνίε για να πληρώνει έξυπνα και να απολαμβάνει περισσότερα. Μπε τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε το. Σε άλλα νέα, μην είναι παρέα μαζί μου και αν ψάχνει ένα νέο χόμπι, σου έχω το καλύτερο. Lifesaver και να σώζει ζωέ. Πώ σου ακούγεται αυτό? Σε 15 λεπτά μπορεί να δώσει αίμα και να βοηθήσει τρει συνανθρώπου μα ή δίνοντα ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μποτονέτα, μπορεί να γίνει εθελοντή αδότη μυελού των οστών και να σώσει τη ζωή ενό ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώ θα το κάνει αυτό? Στι 16 Ιουνίου. Το All Win Care σε περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, όπου θα σας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι και πραγματικά νομίζω δεν υπάρχει πιο σημαντικό και πιο όμορφο από το να μπορέσεις να βοηθήσεις μια άλλη ζωή και να χαρίσεις χαμόγελο και αισιοδοξία. Στα δικά μας τώρα, στα 26 λεπτά και μετά τη μία, εγώ είμαι η Μαρία, φεύγω για σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
3: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα, μην τα θυμίζεις αυτά.
2: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
3: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
4: Μα είναι υπέροχο!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
8: Ναι!
9: 1212.
8: Μπράβο!
10: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σφαίρα!
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
17: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Πέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και αν εσείς θέλετε να κάνετε τώρα ένα ταξίδι, μιας και που έχει πολύ ζέστη, αν θέλετε να πάτε στις χώρες της Βαλτικής όπως Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με το Manages Travel και τον Σφαίρα 102.2, μπείτε τώρα στο Instagram account του Σφαίρα και αφήστε ένα σχόλιο με το άτομο που θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι. Κάντε το και τώρα που μιλάμε, μην χάνετε χρόνο. Και επειδή καίει πολύ ο καιρός και ο ήλιος εκεί έξω, αυτό που έχετε να κάνετε να στείλετε μηνυματάκι και στο Viber μας, Σφαίρα 693-610-1022, γράψτε τη λέξη Βόγια, γιατί στην παρέα μου έχω τα Βόγια Project, ζευγάρι γυαλιών ηλίου αξίας 80 ευρώ. Θα γίνουν δικά σας, θα πίνουν και πάρα πολύ μοδά και πολλές φορές με έχετε ρωτήσει και εμένα στο Instagram τι γυαλιά είναι αυτά που φοράω. Τώρα έρχεται η Ρία Ελληνίδη, μου το εξηγήστε. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Πεγκυζίνια και ο Στέλιος Ρόκος, εδώ στη δική μας εκπομπούλα.

Υπέροχο τραγούδι, Στέλιος Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Στρασφαίρα 102. Έτσι και για να το κάνω λίγο πιο σωστά, εδώ είμαστε στο Σφαίρα 102, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, είμαστε παρέα μαζί και σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαύσουμε ακόμη περισσότερα. Τι θέλουμε? Θέλουμε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Cosmote Telecom που σε καλεί να μπεις σε σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβόλησης και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business και μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη πιο πολλά. Ωραίο είναι αυτό. Και εσύ θέλεις να ακούσεις τα καλύτερα? Θέλεις σούπερ διαγωνισμούς? Θέλεις Σφαίρα 102 και Μαρία Αντωνά στην παρέα σου.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Χθες μπήκα σε λεωφορείο μετά από αρκετό καιρό.
3: Αλήθεια λες?
2: Μπήκα σε λεωφορείο και πέτυχα και σε ωραία φάση κιόλας.
3: Τι έγινε?
2: Ήταν δύο κυρίες που μαλώνουν για μια θέση. Όχι εγώ. Και πετάχτηκε ο οδηγός και έδωσε τη λύση. Παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσει μεγαλύτερη. Δεν κάθισε καμία.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
5: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
5: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
12: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Μαγειρεύουμε με Milner.
15: Πίτσα.
14: Μαρκ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στη Σφαίρα 102-2. Ακριβώς στις 2 η πρώτη εκπομπή για αυτή τη βδομαδούλα την πολύ καυτή. Είναι στον αέρα, είμαστε και εμείς εδώ με τέλεια διάθεση. Βέβαια, κάνουμε καλοκαιρινά πλάνα. Κάτι ακούω εδώ πέρα, παραδίπλα μου, κάτι Κωνσταρίκα. Ρε, θα μας τρελάνετε τελείως. Σκεφτείτε ότι έχουμε τουλάχιστον άλλο ένα δίμηνο. Βέβαια, με μία πρόσφατη έρευνα, Ευαγγελία, θέλω να σου πω, τελευταία έρευνα στατιστικών δείχνει ότι ένα στους δύο Έλληνες φέτος δεν θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Είναι, τι να σας πω τώρα αυτό, στενάχωρο, τραγικό, άσχημο, όλα αυτά μπορεί να είναι. Πόσο μάλλον όταν είσαι γεννημένος σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που, αν μη τι άλλο, αυτό που θα έπρεπε να απολαμβάνουμε σε αυτή τη χώρα που ζούμε είναι οι παραλίες, είναι οι θάλασσές μας, ο ήλιος μας, τα καλοκαίρια μας, που είναι και αυτά που αποτυπώνονται στη ζωή μας και στις αναμνήσεις μας. Αλλά. Το αλλά είναι τεράστιο, με μεγάλα γράμματα το αλλά. Μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλές, πώς να το πω, επεξηγήσεις το γιατί συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι πώς θα τα καταφέρουμε, έστω και λίγο να ξεκλέψουμε, ρε παιδί μου, ακόμα και εδώ, στην Αθήνα μέσα. Η Αθήνα, η πόλη μας, έχει πάρα πολλές παραλίες και λίγο έξω από την Αθήνα που μπορούμε να απολαύσουμε, έστω για να δροσιστούμε φέτος το καλοκαίρι. Σας εύχομαι να τα καταφέρετε και να είμαστε όλοι καλά και υγιείς. Λοιπόν, μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Εγώ έχω το Magenta One Business και θα επωφεληθείτε κι εσείς από αυτό, γιατί έχει μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης όλων οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. cosmote.gr/magenta-one-business. Μάθε περισσότερα για αυτά τα super προγράμματα. Και σήμερα μία καλλιτέχνης που σαρώνει και έξω είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: Αυτή είναι η Vegas με το πιο ψηλά στο σφαίρα 102. Και αν θέλετε να πάτε πιο ψηλά, σε λίγο παίζουμε σούπερ παιχνίδι. Γιατί ένα MG3 Hybrid iExclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass σε Νέα Παρασκευή θα γίνει δικό σας. Αφού ακούσετε τον κωδικό, στείλετε μήνυμα στο Viber του σφαίρα και περιμένετε να σας πάρω τηλέφωνο. Όλα αυτά σε λίγο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, πού, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
0: Ο Μινάς.
3: Πώς γίνεται.
2: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
3: Ναι.
2: Μου λέει, έγινε παπάς.
0: Α, έτσι.
4: Και έτσι, και γιουβέτσι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
3: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
10: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 6.

Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς εδώ στον Σφαίρα 102 στα 47 λεπτά για μετά τις 2. Και στη γραμμή μου ποιον έχω. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
1: Νίκη.
0: Νίκη, τι κάνεις, είμαι η Μαρία, είσαι καλά.
1: Καλά, πολύ ωραία.
0: Τέλεια, πού σε πετυχαίνω, στο σπίτι?
1: Όχι, τώρα τελειώνω τη δουλειά μου.
0: Α, ωραία. Οπότε λοιπόν, για να γίνει ακόμα πιο ευχάριστη η μέρα, θέλω να μου δώσεις και τον κωδικό του Sphere Password για να μπει σε μια τεράστια φανταστική κλήρωση.
1: Ναι, είναι 1960.
0: Μπράβο, Νίκη, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα, Νίκη, θα κάνεις μετά, πας σπίτι?
1: Ναι,
0: τι ωραία. Πας σπίτι, τροσερό μπανάκι, Έτσι, ωραίο,
1: ναι,
0: μια ωραία μαγειρικούλα, ένα ωραίο καρπουζάκι. Δεν είναι σούπερ τώρα αυτό, έτσι που και ο καιρός εκεί πέρα έξω είναι τόσο καυτός?
1: Ναι, δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, κορίτσι μου. Μπράβο σου, μπαίνει σε μια τεράστια κλήρωση. Ένα φανταστικό αυτοκίνητο
1: πολύ
0: θα γίνει δικό σου. Είπες πάρα πολύ σωστά το Sphere Password και ναι, ένα MG3 Hybrid Plus σε κάνει να είσαι λίγο πιο κοντά του. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ ρωτήρω να κλείσω, να σας αφήσω. Εσείς μένετε στο Sphere με ένα ακόμα τελευταίο τραγούδι. Θα προλαβαίνουμε να βάλουμε ή όχι? Αν δεν προλαβαίνουμε, δεν πειράζει. Ωραία, κλείνουμε την εκπομπή. Έρχεται ο Θέμης Γιωργαντάς, εκεί θα τα ακούσετε όλα. Τα καλύτερα από το αγόρι μου. Από μένα, πολλά ζούμερα φιλιά.
2: Έρχονται.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό, σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλού, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλού. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
8: Το λογαριασμό παρακαλώ.
9: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το!
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
17: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
19: Κι εγώ εκεί μπήκα.
18: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Ο
15: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
19: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
20: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
19: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
20: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
19: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
21: Σε πτώνα Dermasoft, φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
22: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
23: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
24: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
25: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
26: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
27: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
28: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
29: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
30: Σφαίρα 102-2.
31: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
32: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Πώς περάσαμε το ζεστό αυτό Σαββατοκύριακο? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ. Στο Σφαίρα 102-2, σήμερα Δευτέρα 8 του μήνα, που βλέπω γιορτάζει η Καλλιόπη και η Πόπη και ό,τι βγαίνει από τα όνοματα αυτά. Να σας χαιρόμαστε. Στην παρέα μας, φυσικά, η Nova με τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 92,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Τόκελ και τη Λίλα. Ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει την ολοκένουργια καμπάνια του Baygon στις στάσεις λεωφορείων, για παράδειγμα. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Το μυρμήγκι, λέει, θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο. Από την άλλη, θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, ποιος το λέει αυτό, η κατσαρίδα φυσικά. Θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου, το κουνούπι. Γιατί αν πάρεις Baygon, όλα αυτά θα πάρουν το πρώτο λεωφορείο και θα φύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Baygon πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
3: Πρίτσε...
4: Βρωμιάρης.
2: Όχι.
3: Πώς?
2: Κλανώδιος. Καλά, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
3: Ναι.
2: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
3: Πώς?
2: Ξεθόριασε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
8: 5050
9: 1471.
0: Ναι!
10: 12-12.
4: Μπράβο!
11: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι! Πάμε!
16: Πού θα πάμε?
17: Κρήτη!
15: Μήλο!
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
15: Μήλο!
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Hey!
14: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
15: Ναι! Ναι!
17: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ!
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα κάλμπαρι.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Oh, τι έπαθες? Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά? Ταυτότητα έχεις? Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια. Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις? Έχω. Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Σφαίρα Viber 6936 10122.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Χρήστος Μάστορας. Λοιπόν, ελπίζω να κάθεστε για αυτό που θα σας πω, γιατί αλήθεια πρέπει όταν το ακούς να το επεξεργαστείς. Λοιπόν, ο Έλον Μάσκ, ναι, αυτός. Ο Έλον Μάσκ πλησιάζει σε περιουσία το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι αυτή η περιουσία έχει φτάσει σε επίπεδα που μέχρι τώρα έμοιαζαν σαν να είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Ο επικεφαλής λοιπόν της Tesla και της SpaceX βρίσκεται πλέον κοντά στο να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα αποκτήσει περιουσία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολάριων. Πρόκειται για ένα ποσό τόσο μεγάλο που δύσκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, ένα ποσό με 12 μηδενικά. Σύμφωνα με το CNN, ακούστε αυτό, ακόμα και αν κάποιος ξόδευε 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε ώρα, χωρίς διακοπή, κάθε μέρα του χρόνου, θα χρειαζόταν περισσότερο από έναν αιώνα για να ξοδέψει 1 τρισεκατομμύριο. Απίστευτο. Λοιπόν, και για να γίνει αντιληπτό αυτό το μέγεθος, το CNN λέει ότι μόλις περίπου 20 χώρες παγκοσμίως διαθέτουν οικονομίες μεγαλύτερες από την περιουσία του Elon Musk. Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, η προσωπική του περιουσία θα ξεπερνά το οικονομικό μέγεθος κρατών όπως για παράδειγμα η Ταϊβάν, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Σιγκαπούρη, αλλά και η γενέτειρά του η Νότια Αφρική. Τι να πει κανείς γι' αυτό, πραγματικά? Εδώ καταρχάς δεν μπορείς να πεις σε καλή μεριά. Δεν νομίζω να είναι και μια ευχή για τον ίδιο που θα πιάσει τόπο, δηλαδή δεν θα το καταλάβει. Το μοναδικό μπορώ να σκεφτώ, γιατί θεωρώ ότι αυτό έχει πραγματικά σημασία, είναι να είναι καλά στην υγεία του. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όπως ξέρουμε όλοι, η υγεία είναι πάνω από όλα τα πλούτη και όλα τα χρήματα όλου του κόσμου. Συμφωνείτε? Έρχεται ο Χρήστος Μαστοράς, Μαργαρίτα.

τέτοια στο παρελθόν με την Μπέγκη Ζήνα πουθενά εδώ στο Σφαίρα. 102-2 παιδιά. Η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα λοιπόν Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Μη μένεις θεατής, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Beyond 2026, 17 με 19 Ιουνίου, στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
2: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
2: Και τώρα ακμή.
3: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ζέστη, υδρώτας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή γκαρντερόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζει, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
10: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, τι θα λέγατε για μία επίσκεψη σε ένα μαγευτικό μέρος μία ανάσα από την Αθήνα? Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden στο Αιγαίο με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα online. sirenebluresort.gr. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο. Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω. Μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που τα αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσει.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Σάκης Ρουβάς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Μπορείς, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. PADU, εφαρμογή παντού. Απόλαυσε αποκλειστικά Νόβα Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες λοιπόν στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
4: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. You ready for this? Attica. You at your best.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
22: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Γιώργος Κακοσέως. Παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Σφαίρα Password και θα χαρίσει σε κάποιον πολύ τυχερό, κάποια πολύ τυχερή, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να το διεκδικήσεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερό, σούπερ τυχερή, βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα και να απαντήσει στην ερώτηση ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ. Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπετε, παιδιά, να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προϋποθέσεις. Σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέως και ισανότερα

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: κουτσούτσια στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
2: Έτσι λυπηθεί.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Μ' ακούτε λίγο?
22: Okay.
23: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
21: Τι κάνετε?
23: Έτσι μιλάς στον αέρα.
21: Δεν μου ταιριάζει.
23: Γεια σας.
25: Καλησπέρα.
21: What's your name?
23: Α, καλά.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
25: Wow.
23: Έκανε wow.
24: Με την Ελίνα Παπίλα.
21: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
24: Και τον Νικόλα Ράπτη.
23: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
24: 5 με 8.
21: Θα είμαστε παρέα.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
23: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
21: Νιάου νιάου.
26: Πού είχα πάρει?
21: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
24: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
21: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
23: πάγκο.
24: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: παιδιά. Τι
1: έλα και πούσε.
0: Έλα και πούσε.
1: Έλα και πούσε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και ξέρω εγώ, εντάξει και εντάξει, ξέρω εγώ να πω.
0: Δευτέρα 8 του
1: Ιούνιου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από γευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου, δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς, ο Γιάννης ο Σμπούνιας.
0: Γιατί δυστυχώς για τον κόσμο. Χαζός είναι ο άνθρωπος. Ό,τι να είναι λέει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα δικά μας και στις συστάσεις για ακόμη αυτό που συστηνόμαστε κάθε μέρα και δεν μας ξέρει ο κόσμος, τέλος πάντων. Φωτιά τώρα κοντά σε σπίτια στη λίμνη βουλιαγμένη στο Λουτράκι.
1: Έλα,
0: ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Χορτοκοπτικό μηχάνημα φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, εν αέρια μέσα στο σημείο. Η πολιτική προστασία λέει να μείνετε όλοι σε εγρήγορση και να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Ναι, είναι μουλιαγμένη στο Λουτράκι, δεν ξέρω αν έχει πάει, είναι πανέμορφα.
0: Ναι, το, μα που μου
1: ήταν
0: το
1: εκεί που σου έλεγα που είχα πάει για να ήθελα να βαφτίσω το παιδί και τέτοια και είχαμε περάσει. Τελικά δεν έγινε εκεί η βάφτιση του παιδιού, αλλά ήταν, είχα πάθει πανέμορφα. Είναι πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και λες ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θα μου πει και τι βλακίες μπορεί να λες. Λέω τώρα, με τέτοια ζέστη έξω, γιατί να ξεκινήσουν εργασίες κοπής.
1: Έλαμντε.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή πραγματικά. Με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δισκείο. Η πυρκαγιά και η δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας. Στο σημείο υπάρχουν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα
1: χάος.
0: Τμήματα. Χάος τώρα, πραγματικά. Μα δεις φωτογραφίες εδώ, χαμός.
1: Χάος.
0: Το άλλο που έχουμε το σεισμό, ο οποίος έγινε χθες.
1: Τριπλά, έγινε στην αρχή, γίνεται σεισμός. Καθόμενο στο τραπέζι της κουζίνας και έφτιαχνα ένα Lego. Και ξέρεις, κουνιέται το τραπέζι και λέω: τι έγινε, λέω, κοπάνησα τα χέρια μου. Και μετά έρχεται η γυναίκα μου, βάζουμε να φάμε και ξαρχίζει και ξανακουνιέται το τραπέζι.
0: Στο 5,2 ήταν το
1: τραπέζι. Ναι, ναι, και τη λέω: μου λέει το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί. Το παιδί, το παιδί, το παιδί, το παιδί. Τη λέω: ηρέμησε το παιδί, το παιδί, το παιδί. Μου λέει: είναι μέσα μόνο, τι θε να κάνει το παιδί, περπατήσει τον Χριστό. Στον αέρα, στο νερό. Α, περίμενε.
0: Για το πάρει.
1: Μη φέρει, όχι.
0: Δεν υπάρχει περίμενε στο σεισμό.
1: Κάτσε ακίνητη.
0: Δεν υπάρχει περίμενε στο σεισμό.
1: Και περίμενε να δω αν θα μεγαλώσει. Το παιδί, το παιδί, το παιδί.
0: Εμένα ο γιος μου ήταν μόνος στο σπίτι με κάτι φίλους
1: και
0: του.
1: Τι έφτανε,
0: και
1: τι έφτανε,
0: ταλιάτες. Και μου λέει, μαμά, πήγαμε πει κάτω το τραπέζι.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, λέω.
1: Είναι
0: τουλάχιστον είναι.
1: Ξέρεις με τον Μίτσο που θέλω να γελάσω πάρα πολύ όταν έρθει το χαρτί του στρατού. Που θα έρθει σπίτι κλαίγοντας και θα λέει, μαμά, με στέλνουν στον Εύρο. Μπορεί να με φέρει την καλκίδα, σε παρακαλώ, μαμά.
0: Εντάξει, καλκίδα θα έρθει, παιδί.
1: Ναι, θα πάει.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε από δείτες για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Εκεί που μάζευαν εθελοντές καταρρελημένα δίχτυα, ο λευκός καρχαρίας τους πλησίασε με περιέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε
1: γιατί,
0: εδώ.
1: Γιατί συγγνώμη, υπάρχει κανένας καρχαρίας που πλησιάζει φιλικά. Πώς δηλαδή πλησιάζει ο καρχαρίας, με περιέργεια, τι που θα σε φάω.
0: Εννοεί ο δημοσιογράφος που γράφει το άρθρο ότι έκανε κύκλους συνέχεια. Έκανε ναι, κύκλους, δηλαδή μέτραγε.
1: Έτσι σε μετράνε. Όπως όλα τα ζώα σε κάνουν κύκλους γύρω-γύρω.
0: Οι δείτες κατάφεραν με τρεμάμενα δάχτυλα να βγάλουν την κάμερα για να καταγράψουν αυτή τη σπάνια συνάντηση και υπάρχει αυτή η συνάντηση. Έτσι, τώρα μιλάμε για κήτος. Παναγία. Περίεργος λέει, ήταν όχι επιθετικός. Ήταν χαλαρός. Πρέπει να είχε φάει πριν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε άλλα νέα. Κατά τα άλλα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είναι Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 1022.

το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: Είναι ο Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Η Goldman Sachs προβλέπει τον νικητή του Μουντιάλ. Θέλετε να σας το πω?
2: Για πες.
0: Δίνει το ξεκάθαρο φαβορί.
2: Ποιος? Βραζιλιά.
0: Λοιπόν, κάτσε το διαβάσω καλά. Χρησιμοποιήσει μαθηματικά μοντέλα. Δημοσίευσε μια ειδική έκθεση και λέει ποιος είναι το φαβορί. Λοιπόν, νούμερο 1 δίνει 26% στην Ισπανία.
2: Α, Ισπανία, ναι, λογικό. Εντάξει, δεν το πιστεύω ότι θα πάρουν την Ισπανία. Δεν το...
0: Με 26%.
2: Πιστεύω ότι η νικήτρια του Μουντιάλ.
0: Ποιες είναι οι ομάδες που το διεκδικούν?
2: Πάρα πολλές.
0: Α, νόμιζα ότι είναι λίγες.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο νικητής του.
0: Εμείς είμαστε?
2: Όχι. Πιστεύω ότι ο νικητής του Μουντιάλ θα είναι λατινοαμερικάνικη ομάδα.
0: Γιατί?
2: Έτσι πιστεύω.
0: Επειδή σου αρέσει αυτό το στυλ.
2: Όχι, έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Και πιστεύω ότι η έκπληξη του Μουντιάλ θα είναι και το Μεξικό.
0: Ναι.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Πόπι,
0: Κάλια. Τι ωραίο όνομα το Καλλιόπη.
2: Χρόνια πολλά και στην Καλλιόπη μας. Πίτσα, Ναύπακτος, Ναυκράτης, Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών είναι. Δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Πολλά έχουν συμβεί ανά τον κόσμο. Θες να πάμε σε άλλα νέα?
0: Ναι, πάμε. Θα το παίξαμε και το φίλερ. Πάμε.
2: Οκ. Okay. Πάτα τώρα, Γιάννη.
0: Αυτό το έπαιξε καλά.
2: Σε άλλα νέα, 40 βαθμούς. Τώρα, χθες μιλάμε, χθες κουφόβραση Κυριακή, δεν κυκλοφορούσες. Λέω σε ένα σημείο στη γυναίκα μου, τη λέω: πάμε να φάμε κάτι έξω. Και τέτοι, μου λες: τρελός, δεν θυμάσαι πέρυσι καλοκαίρι που πάλι είχαμε πάει τον Ιούνιο κάπου
0: να
2: φάμε.
0: Πού να πας εσύ έξω?
2: Και
0: να
2: πήγαμε να πεθάνουμε.
0: Θα σκάσει το παιδί.
2: Ναι, πήγαμε να πεθάνουμε. Πήραμε
0: δεν
2: μια...
0: τον πήγατε για μπάνιο κάπου?
2: Πήγαμε... Όχι, δεν τον πήγαμε για μπάνιο. Δεν πήγαμε για μπάνιο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: Πωλείται η Βίλα Μπερλουσκόνη στη Σαρδινία από 300 έως 500 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι.
0: Η Βίλα βρίσκεται σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το Βατικανό. Mm. Στο ακίνητο υπάρχουν εξωτερικές πισίνες, εγκαταστάσεις, σπα, 7 ανεξάρτητες βίλες, φιλοξενίες. Εδώ λογικά θα είναι και Airbnb αυτό, φαντάζομαι. Λίγα. Δηλαδή, άμα έχει 7 ανεξάρτητες βίλες, θα τις δίνει για ενοικίαση. Έχει ελικοδρόμιο, παιδικές χαρές, πυρηνικό καταφύγιο.
2: Γενικά, Μπερλουσκόνη έκανε και τα μπούγκα μπούγκα μπούγκα μπούγκα πάρτι.
0: Τι ήταν μπούγκα πάρτι?
2: Κάτι πω για πάρτι.
0: Εγώ τον μπαρατάγκα ξέρω.
2: Κάπως έτσι ήταν.
0: Πώς το λέτε της Βουλγαρίας το τραγούδι? Μπαγκαράγκα.
2: Τι σχέση έχει αυτό με το μπούγκα μπούγκα πάρτι?
0: Τραγουδάνε σε μπούγκα μπούγκα πάρτι.
2: Δεν τραγουδάνε. Πιάνουν τα μικρόφωνα και ξεκινάνε.
0: Μπάγκα μπάγκα. Μπάγκα μπάγκα λέγεται.
2: Μπάγκα μπάγκα μπούγκα μπούγκα.
0: Τι πάρτι θα μας πει?
2: Πάρτι γενικά. Ο Μπερλουσκόνη έκανε πάρτι, ρε παιδί μου.
0: Σε αυτό, ναι.
2: Λίγο ουζάκι, λίγο μεζέ. Είχε πολύ θέμα.
0: Γέννηση Μαργαρίνα Ρωμελιώτη με το.
2: Να το ζήσει.

0: Να το ζήσει το παιδάκι, στο Σάκη Κατσούλη και στη Μαριάννα Νουμελιώτη.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο, έχεις κάτι να μας πεις?
1: Κάτι συνταρακτικό, όχι ότι η ζέστη θα ανέβει κι άλλο. Και είπε και ο κύριος Μανουσάκης ότι θα έρθουν και κάτι μπόρες και τέτοια. Αυτό που με τέτοια ζέστη, αν ρίξει και βροχή, θα έχει τέτοια κουφόβραση, δεν θα μπορούμε να ανασάνουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει κάποια στιγμή, αλλά αυτή την εβδομάδα θα είναι έντονη. Λένε ότι την Κυριακή, προς την Κυριακή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι λένε, δεν τα ξέρω τώρα και αναλυτικά. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι έτσι συνταρακτικό και άξιο αναφοράς. Ξεκινάει το Μουντιάλ τώρα την Πέμπτη.
0: Γίνεται το Μουντιάλ ξεκινάει στην Αμερική. Άρα θα μεταδίδεται στην Ελλάδα.
1: Θα μεταδίδεται στην Ελλάδα.
0: Ξημερώματα.
1: Ο πρώτος αγώνας θα είναι 11 η ώρα το βράδυ και μετά οι άλλοι θα είναι ξημερώματα. Ναι. Δύσκολο πολύ.
0: Αυτό θα είναι. Ναι, φαντάζομαι υπάρχει κόσμος, θα ξέρει, θα το βλέπει.
1: Προφανώς. Άπειρος κόσμος.
0: Μπορεί σε επανάληψη την άλλη μέρα.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει άπειρος κόσμος. Καταρχάς οι δημοσιογράφοι πρέπει για να γράψουν, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι πρέπει να κάτσουν να βλέπουν τα μάτς. Οπότε θα κάτσουν όλο το
0: καλά,
1: βράδυ.
0: Καλά, εσύ όχι. Έχουμε εκπομπή την άλλη μέρα.
1: Εγώ ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν έχει κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Έχει πολύ στενάχωρα πράγματα.
1: Ξεκινάμε και διπλές εκπομπές λόγω
0: εσείς
1: των
0: έχετε άχαστους δύο φορές.
1: Άχαστους από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Τρίτη-Πέμπτη. Τρίτη θα είναι κανονικά όπως είναι η εκπομπή. Και Πέμπτη 50% η σκαλέτα θα είναι χαβαλές και 50% θα είναι watch party. Watch party είναι όταν βλέπεις τον αγώνα. Θα βλέπουμε δηλαδή τον αγώνα τον 11.
0: Άρα δηλαδή θα κάθεστε εκεί, θα βλέπετε τον αγώνα αυτό.
1: Ναι, θα βλέπουμε τον αγώνα, θα σχολιάζουμε.
0: Θα σας βλέπουμε να βλέπετε τον αγώνα.
1: Μη μας δείτε.
0: Θα σας βλέπουμε για να βλέπετε τον αγώνα.
1: Ναι, μη μας βλέπετε.
0: Α, θα σχολιάζετε κιόλας.
1: Ναι, θα καθόμαστε μούγκα.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό δηλαδή δίνει κάτι, θα κάνετε αναμετάδοση του αγώνα.
1: Κοίτα, ο κόσμος την αγαπάει την εκπομπή.
0: Και εμείς. Αλλά εμείς που δεν ξέρουμε Μουντιάλ.
1: Τι να κάνουμε, ρε Ελίνα, τώρα.
0: Λοιπόν, και τέλος, το τελευταίο νέο για το σε άλλα νέα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι στην Μύκονο. Βρίσκεται με το super yacht Embrace μαζί με την οικογένειά του και πολυμελή παρέα. Περνάει χαλαρές στιγμές στη Μύκονο. Η κάμερα έπιασε τον κορυφαίο αθλητή να είναι πάνω στη θαλαμιγό του και να απολαμβάνει το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα.
1: Έλεγα στο Γιάννη.
0: Έχει ένα πούρο στο στόμα.
1: Τι να έχει στο στόμα, Τζόρνταν.
0: Μισό λεπτάκι. Το σκάφος 75 μέτρα, κατασκευάστηκε το 2018. Ναι. Έχει 8 καμπίνες, φιλοξενούν έως 12 επισκέπτες. Γιατί καλέ, 8 καμπίνες δεν είναι επί 2, 16.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, τώρα μιλάμε για δύση περιουσία.
0: Ναι, αγαπητοί μου, 8 καμπίνες.
1: Ναι, άκουσε
0: με. Δεν έχει διπλό κρεβάτι
1: κοίτα,
0: μέσα.
1: Κοίτα, κοίτα. Ναι. Ο Τζόρνταν, και το έλεγα στο Γιάννη την Παρασκευή, ο Τζόρνταν έχει μια γραμμή ρούχων.
0: Ναι.
1: Τη γραμμή ρούχων αυτή τη φοράει η Παρί, η Παρί Σεζερμέν που πήρε το Champions League. Το επόμενο πρωί από την κατάκτηση.
0: Τα ρούχα του Τζόρνταν φοράνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζόρνταν έχει ένα συμβόλαιο με μια μεγάλη εταιρεία.
0: Α, δεν δικά του.
1: Δικά του είναι, ρε παιδί μου. Έχει ένα ποσοστό. Αυτή η εταιρεία, η πολύ γνωστή λοιπόν, που έχει και τη σειρά Jordan, η Paris Saint-Germain φοράει τα Jordan. Ωραία, δηλαδή τα ρούχα, τα αθλητικά που φοράει η Paris Saint-Germain τα Jordan. Το άλλο πρωί, από την κατάκτηση του Champions League, στο Jordan, στο λογαριασμό του, χωρίς να κάνει τίποτα, μπήκαν 17 εκατομμύρια. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν ήταν υπογράψει συμβόλαιο με αυτή τη μεγάλη εταιρεία των αθλητικών ειδών, ήταν μαζί με τη μαμά του. Και λένε στη μάνα του, κυρία Τζόρνταν, να αγοράσουμε τα δικαιώματα. Και λέει η μάνα του, τότε, στα 80s, 90s. Όχι, λέει. Θέλουμε εφόρου ζωής το 5%.
0: Εντάξει.
1: Άκου η μάνα τότε. Άκου. Και ο Τζόρνταν ξύπνησε την Κυριακή το πρωί και είχε 17 εκατομμύρια στο λογαριασμό.
0: Επειδή δηλαδή, η μάνα
1: επειδή του. Η μάνα του, όταν υπέγραψε με τους, τότε είχε υπογράψει με τη γνωστή εταιρεία, λένε, θέλω το 5% να έχουμε εφόρου ζωής. Από τις πωλήσεις της εταιρείας.
0: Γιατί η μάνα ξέρει.
1: Εκεί καταλήξαμε.
0: Λοιπόν, και αφού με τη θαλαμιγό έχει κάνει το ταξίδι και πηγαίνει σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων, 90 εκατομμύρια κάνει η θαλαμιγός, έδωσε ένα φιλοδόρημα. Mm. Πήγε, έφαγε τώρα τέλος πάντων
1: ναι.
0: Και σου λέει, θέλω να φάω καραβίδες, σας τα ακούσω, ξέρω τι έφαγε.
1: Τι να φάει.
0: Λοιπόν, και λέει, το φιλοδόρημα που άφησε ήταν το 50% του συνολικού λογαριασμού. Mm. Δηλαδή, πόσο κάνει το τραπέζι, 1000 ευρώ.
1: 3.000.
0: Ναι, 1,5.
1: Ναι.
0: 500 ευρώ το μισό, δηλαδή, στο συνολικό λογαριασμό.
1: Άμα δεν αφήνει και ο Τζόρνταν Μπουμπουάρ.
0: Εντάξει. Γενναιόδωρο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάνουν, εντάξει. Λέει, είναι κάτι που το συνηθίζουν οι διεθνείς celebrities, αλλά ο Τζόρνταν λέει πολύ περισσότερο. Εξαιρετικά γενναιόδωρο.
1: Δεν τον νοιάζει, Ελίνα τώρα.
0: Έχει τη μαμά.
1: Ρε Ελίνα τώρα, δεν τον νοιάζει. Τη μαμά τώρα, έχει όλα τα άλλα. Τώρα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο να ξυπνάς το πρωί Κυριακή και να λες τι έγινε ρε παιδιά. Αυτά τα 17 εκατομμύρια στο IBAN, ποιος τα έβαλε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
2: Σωστά.
1: Φορτίζει. Ένας πιντάρης και το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
3: Σταμάτα.
4: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Η ηρωνία της τύχης να βρεθούμε και πάλι.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
6: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Ηλιοντόρ με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
12: Happy Mastercard Day!
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
23: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
24: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
25: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
26: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
27: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
28: Το Σφαίρα password είναι 2, 4, 0, 7.

Χριστουματινό Σφαίρα 102-2.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν το σηκώνουνε, Γιάννη μου.
0: 44 μετά τις 5 και έρχεται σφαίρα password. Γίνεται χαμός στο Viber. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμπληρώσει τα 2.000 μηνύματα. Έχει την κάρη το Viber. Απορώ δηλαδή μερικές φορές πώς κολλάει.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
1: Κρίμα. Το επόμενο. Λοιπόν, σφαίρα password, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, θα γίνει δικό σου εάν συμμετάσχεις σε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι τρομερός, φοβερός, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Password.
3: Πώς. 24.07.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Μπράβο, πώς σε λένε?
3: Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπυράρα, πού σε πετύχαμε?
3: Γεια σου, Νικόλα, στη δουλειά.
0: Στη δουλειά, γι' αυτό είσαι χαμηλό φόνο.
3: Ναι, τώρα όμως λίγο καλύτερα.
1: Έχεις μπει στην κλήρωση, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία.
0: Γεια σου, Σπυράρα, γεια σου.
1: Φιλάκια.
0: Ωραία, σου Σπύρος.
1: 8.30, 11.30, 2.30, 5.30, ακούσω σφαίρα password και πρέπει να είσαι πάρα πολύ alert. Μήπως χτυπήσεις το τηλέφωνό σου και βγεις στον αέρα για να μας πεις το σωστό τετραψήφιο κωδικό. Εάν το κάνεις αυτό όπως το έκανε τώρα ο Σπύρος, μπαίνεις στην κλήρωση και σε λίγες μέρες κληρώνεται το αυτοκίνητο. MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
0: Αν θέλετε να γελάστε πάρα πολύ, μπείτε στα social media του Σφαίρα στο Instagram και δείτε το υποκριτικό ταλέντο της Ελίνας Παπίλα, που είναι
1: εκεί.
0: Οι οικογενειακές ιστορίες μπροστά της είναι Hollywood. Hollywood.
1: Δεν έχω την εμπειρία τη δικιά
0: δεν
1: σου.
0: Δεν έχει να κάνει με εμπειρία. Έλα, Νικόλα.
1: Άμα έκανα όπως κάνω στον άντρα μου. Άστα.
0: Αυτό θέλαμε.
1: Να ήσουν εκεί. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε και πάμε σε Νίνο Ζόζεφιν. Πριν πάμε, Γιάννη μου, περίμενε με λίγο. Θέλω να σας πω ότι... Καλά, ο Νικόλας θα σας πει για τους άχασους σε λίγο. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη Pharmacept, διότι πήρα το αντιλιακό, πήρα το Iliodor της Pharmacept, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μικρό, από το πεντάχρονό μου μέχρι εμένα, που είμαι μέχρι τον άντρα μου μάλλον, που είναι ο μεγαλύτερος της οικογένειας.
0: Έλα τώρα.
1: Pharmacept. Θα ζω σε παιδάκι.
0: Αφού είσαι μεγαλύτερη από τον Αντώνη.
1: Εγώ να με. Εντάξει, αυτό δεν το δέχομαι.
0: Τώρα μας τρελάνεις τώρα.
1: Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula προσφέρει ψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Λοιπόν, η σειρά ονομάζεται Iliodor, θα την βρείτε στα φαρμακεία και έχει πάρα πολλά προϊόντα που είναι από βρέφη μέχρι ενήλικες. Μέχρι τον Αντώνη δηλαδή. Αυτό.
0: Προσπερνάω όλο αυτό αυτή την παροδία. Μα λέει ότι είναι μεγαλύτερη.
1: Λέει ότι ο Αντομπάς είναι μικρότερος από μένα.
0: Μα είναι μικρότερος.
1: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Είναι η κόρη της εδώ, Σοφία μου, σε παρακαλώ.
1: Πόσο? Μεγαλύτερος από μένα. Τι λες, καλό, τον Νοέμβρη είναι ο Αντομπάς. Εγώ είμαι Δεκέμβρη.
0: Ναι, άρα είναι μικρότερος.
1: Μικρότερος. Είναι Νοέμβριο γεννημένος.
0: Ναι.
1: Και μετά από ένα μήνα γεννήθηκα εγώ.
0: Ναι, Σοφία μου, το έτος μας νοιάζει.
1: Όχι, δεν το λέμε το
0: έτος. Η μαμά είναι 2 χρόνια 3 μεγαλύτερη από τον μπαμπά σου.
1: Ναι, καλά, τάξη.
0: Ούτε τα παιδιά σου δεν το ξέρουν.
1: Προχώρα.
0: Πω, τι ψέμα σε αυτή την οικογένεια. Καλά, ντροπή, δεν σου έχει πει πότε είναι. Καλά, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αν είσαι ξύπνιος, Βραζιλία θέλει να σου θυμίσει ότι είναι εδώ. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει 3 εντεκάδες. Η Αργεντινή ψάχνει τον back-to-back. Για κάθε φαβορή, κουβαλάει πίεση για το Μουντιάλ. Ένα γκολ σε κάνει ήρωα. Έρχεται η γιορτή, έρχεται η Μουντιάλ. Και αν είσαι ξύπνιος, είσαι στην Novibet. www.novibet.gr/στοίχημα.
1: Ναι, αυτό δεν το λέγεται την Ισπανία μέσα όμως.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Άρα δεν θα είναι η Ισπανία που
0: λέει.
1: Δεν
0: ξέρω τώρα. Μπείτε στην Όβη να μάθετε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν και τι κάνει στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος, τα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
4: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
23: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Τρανσφέρα 102-2. Επιστρέψαμε, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 5 μετά τις 6.
1: Τι έχουμε πει, Παναγία μας.
0: 6-9-36-10-102-2. Τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Βρήκαμε και τον νικητή password, το φίλο μας εκεί πέρα. Όλα καλά. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, μπαίνοντας στη δεύτερη ώρα. Έχει μια συννεφιά σήμερα περίεργη, έτσι. Μια κουφόβραση, μια τέτοια. Έχω γυρίσει και όλη την Αθήνα εδώ. Έχω φάει όλο το καυσαέριο της Αθήνας, σημαίνει, νιώθω ότι κολλάω ολόκληρο.
1: Αν θέλετε κι εσείς να φάτε κάτι, αλλά να μην είναι καυσαέριο, Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι, με άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και έχει και ωραίες στάσεις. 5 και 6 του Ιούνιου ήταν στην Κηφισιά και τώρα 12-13 κατηφορίζει στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, και κλείνει 19-20 στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί στο Basil Bar.
0: Λοιπόν, τώρα αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με την έγκυντη τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Εντάξει, αυτό είναι τέλειο, έτσι. Μάθε περισσότερο στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Συνεχίζουμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί τα διαβάζω τώρα εγώ τους τίτλους και πανέσουν. Μουντιάλ 26. Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει. Να μου τα εξηγήσει, θέλω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα γίνει ο γυρεότερος σκόρερ των παγκοσμίων πολέμων. Κυπέλων, συγγνώμη.
0: Τι λες, Ελίνα.
1: Συγγνώμη. Είπανε το Ρονάλντο τώρα γέρο εδώ.
0: Είναι 40 χρόνων. Για το ποδόσφαιρο είναι για το ποδόσφαιρο μεγάλο.
1: Λοιπόν, ο Ροζέ Μιλά δεν κινδυνεύει, λέει, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Που δεν θα γίνει ο γυρεότερος σκόρε του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα τρελό σενάριο που κάποιος τον εκθρονίζει.
0: Mm.
1: Θα είναι 41 ετών ο Ρονάλντο. Αν όλα κυλήσουν έτσι ιδανικά και φτάσουν στον τελικό, θα είναι 41 ετών στο φετινό Μουντιάλ. Οπότε,
0: ναι,
1: αν σκοράρει, δεν θα μείνει στην ιστορία όσο γυρεότερος.
0: Γιατί
1: θα ανέβει από την τρίτη στη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Θα προσφεράσει τον Πέπε. Πέπε.
0: Α, τον Πέπε τον Βραζιλιάνο, τον Πορτογάλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Θα βλέπει όμως την πλάτη του Ροζέ Μιλά.
0: Ροζέ Μιλά, ναι.
1: Κατέχει ένα ρεκόρ που δεν θα το σπάσει, λέει, ούτε ο Ρονάλντο. Το 1990 ο Ροζέ Μιλά αποφάσισε να αλλάξει την απόφασή του να
0: αποσυρθεί
1: από την εθνική Καμερούν και ακολούθησε στο Μουντιάλ. Πέτυχε 4 γκολ και έγραψε το μύθο του που ολοκληρώθηκε 4 χρόνια αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών, γεννηθεί το 1952, σκόραρε κόντρα στην Ρωσία. 52
0: ήσαμε τον πατέρα μου.
1: Και έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει σκοράρει, κάποιος γυρεότερος δηλαδή, σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Άκου να δεις. Ακόμα και αυτά μετράνε, και αυτά τα κοιτάνε.
0: Στατιστικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία αυτά, μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
1: Ζε,
0: μιλά τώρα, τον θυμήθηκα. Δεν θυμήθηκα ότι παίζει στο Καμερούν, γιατί θυμάμαι το Μουντιάλ της Αμερικής.
1: Οπότε σου λέει και να σκοράρει ο Ρονάλντο φέτος.
0: Είναι ο Ζε, μιλά,
1: θα είναι 41 ετών.
0: Ναι, θα πρέπει να παίξει ο Ρονάλντο άλλα 2 χρόνια και να σκοράρει, που το Μουντιάλ είναι άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή, άλλο Μουντιάλ τώρα ο Ρονάλντο δύσκολα προλάβει. Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι σε 44-45, καταλαβαίνεις.
1: Θα είναι 45 ετών.
0: Δύσκολο, δεν θα παίξει.
1: Δεν θα παίζει.
0: Όχι, τώρα 45.
1: Τόσο και αν παίξει και του κάνουν μια πάσα για να βάλει ένα γκολ. Για να σπάσει το.
0: Δύσκολο τον πάρει τώρα στην εθνική 45.
1: Να πούνε όλοι stop, ναι, να σκοράρει λίγο ο Ρονάλντο για να πιάσει το μύθο.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει. Δεν
1: γίνει αυτό, λες.
0: Όχι, αυτά είναι δύσκολα που λες. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά παίζει. Υπάρχει κάποιο που είναι πιο μεγάλο από τον Ρονάλντο που παίζει.
0: Δεν ξέρω τώρα όλες τις ομάδες, τα ηλικιακά τέτοια. Ο Ρονάλντο είναι από τους γυρεότερους, παιδί μου.
1: Από πόσο χρόνο παίζει ο Ρονάλντο?
0: Τώρα από μικρό, φαντάζομαι. 18, 19, 20.
1: Κάθε χρόνο παίζει.
0: Κάθε 4 χρόνια είναι το Μουντιάλ.
1: Όχι, ενώ κάθε χρόνο παίζει ομάδα. Όμως.
0: Στην εθνική είναι.
1: Δεν έχει σταματήσει να παίζει.
0: Δεν έχει σταματήσει, αυτή είναι η δουλειά.
1: Πόσα λεφτά μπορεί να έχει βγάλει.
0: Πώς έρχεσαι, δεις. Δεις.
1: Αυτά. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι από, κάτσε να θυμηθώ, να ακούσουμε κάτι από Άννα Βύση. Νομίζω δεν έχω
0: ακούσει. Όχι, ξέρετε ποιο θέλω.
1: Ποιο?
0: Το τραγουδά του Σαββατοκύριακο. Συνέχεια και δεν ξέρω γιατί.
1: Σου έχει κολλήσει.
0: Μου έχει κολλήσει. Θέλω και την Καρμπή Διονύση Χινάς, που ήταν και βιντεοκλιπάρα, η κετάρα εκεί, φοράει κάτι ζαρτιέρες, κάτι τέτοια. Το και ζήσαμε μόνο για λίγο και χωρίσαμε.
1: Αυτό γιατί σου είχε κολλήσει?
0: Δεν ξέρω, τραγουδάρο αυτό το κύριο.
1: Φόραγε ζαρτιέρε και έτυχε σε αυτό το βίντεο κλιπ.
0: Φοβερό βίντεο κλιπ.
1: Εγώ το θυμάμαι αν φά το βίντεο κλιπ. Μιλούσανε.
0: Φοβερό.
1: Κάτσε να μπω να δω το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, μπε βίντεο κλιπ. Μπείτε βίντεο κλιπ όλοι, ρε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα. Σφαίρα.

0: Ελλάδα μου, ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Όπου και να είστε, εδώ παρέα μέχρι τις 8 στο απογευματινό Σφαίρα. Δεν αντέχεις να είσαι όλη μέρα σε ένα γραφείο? Θες να είσαι έξω, να γνωρίσεις κόσμο, να μιλάς και να πετυχαίνεις στόχους? Η CQS, κορυφαίος εργοδότης για το 2025, αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι για σένα, μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
1: Η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει το Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo στην Αθήνα, με θέματα Fractures Navigating Opportunity through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από την μέσα από προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και πάρα πολλά άλλα. Μην μείνετε θεάτες, είναι μέρες των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, τώρα διάβασα κάτι που μου θύμισε ένα βίντεο που είχα δει στους Άχαστους με το Ράπτη, ο οποίος έλεγε για μια ιστορία που είχε ζήσει στο Ολλανδία. Πού ήσουνα? Κάπου ήσουν στον Μπρίτζ, κάπου ήσουνα. Ναι. Λοιπόν, στη Ρώμη. Μία κοπέλα, μια τουρίστρια.
1: Με τις κροκέτες.
0: Ναι, κάτι είχε πει.
1: Θα δώσει 70 ευρώ.
0: Και δεν έρθουν εδώ για τη χωριάτικη.
1: Καλά τους κάνουν.
0: Άσε μας μωρέ και εσύ.
1: 14 λοιπόν, ευρώ η χωριάτικη, κύριε.
0: Παγίδα, η έξαλλη τουρίστρια που χρεώθηκε 44 ευρώ για δύο παγωτά. Κατήγγειλε, βέβαια.
1: Πού,
0: στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη.
1: Η Ρώμη, το ξέρεις ότι στη Φοντάνα την Τρέβη έχουν βάλει πώς.
0: Το έμαθα, ναι.
1: Ναι. Στη Φοντάνα την Τρέβη πληρώνεις με πώς. Είναι στη Φοντάνα την Τρέβη, πληρώνεις με πώς. Πας μετά, λες, περπατάς στη Ρώμη που λένε η Ρώμη.
0: Είναι ωραία. Πόλη, η Ρώμη.
1: Ναι, η Ρώμη, το Παρίσι. Πας μετά στη Ρώμη, σου λέει δύο τζελάτο, 44 ευρώ, ρε. 10 ευρώ η μπάλα, ρε. Λες και τη φέρνει ο Κέσσαρας ο ίδιος, ρε. Έτσι εδώ. Μετά και μετά λένε στον Μπρίζ, πήγαμε στον Μπρίζ, ωραίο τον Μπρίζ, μια γραφική πόλη σαν τα Γιάννενα, έτσι με ποτάμια μέσα και
0: η άμφισσα τη. Πώς το πες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχα πει.
0: Είχε πει.
1: Είναι στον Μπρίζ, δύο πατάτες, δύο κροκέτες, 70 ευρώ, ρε. Δύο πατάτες. 18 ευρώ η χωριάτικη και η φέτα χωριστά. Για να βλέπεις τον Άγιο Προκόπη.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Εκεί
0: στην Πιάτσα Ντεσπάνια.
1: Ναι.
0: Πήγε τουρίστρια, κάθισε και έφαγε δύο παγωτά, 44 ευρώ. Το κατήγγειλε βέβαια αυτό. Και έρχεται τώρα λοιπόν αυτό και φωτίζει ξανά το ζήτημα των υπερτιμολογήσεων σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης. Έγινε viral αυτή η ανάρτηση, με την επισκέπτρια να περιγράφει μια εμπειρία που, όπως υποστήριξε, κατέληξε σε υπερβολικό λογαριασμό, χωρίς να έχω, λέω, σαφή εικόνα των τελικών τιμών.
1: Ναι.
0: Ήρθε μια απόδειξη 44 ευρώ. Έτσι. Ούτε, λέει, έβαλα γαρνίρισμα, ούτε πρόσθεσα κάποια υλικά. Δύο μπάλες το κάθε παγωτό.
1: Αυτό σου λέω. 10 ευρώ η μπάλα.
0: Ναι. Η ίδια ανέφερε ότι λόγω γλωσσικού φραγμού δεν αντιλήφθηκε εξ αρχής το τελικό κόστος. Η πραγματικότητα όμως αργότερα, όσο κατάλαβε, ήταν πάρα πολύ έντονη. Οπότε πήγε, το κατήγγειλε, πήγαν οι άνθρωποι στο μαγαζί, πήγε η αντίστοιχη εφορία εκεί,
1: ναι.
0: Του κάναν έλεγχο. Γιατί τόσο ακριβά, γιατί τόσο εγώ χρεώνω.
1: Εντάξει. Ο άνθρωπος καλά κάνει και το χρεώνει. Από τη μία, λες έτσι, όσο ο καθένας χρεώνει ό,τι θέλει. Απ' την άλλη, ναι, οκ. Okay. Τι διαμαρτύρεστε μετά ότι στην Ελλάδα οι ξένοι έρχεστε και λέτε «Oh my God, the water in Acropolis του Euro». Του Euro, Ιουσία.
0: Του Euro ή το νερό
1: δεν
0: στην Ακρόπολη.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει.
0: Τι λέει.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά τον.
0: Του Euro το νερό είναι πολλά.
1: Τον μπα. Και στο Μπρίζ και σε αυτά πολλά είναι τα νερά και τέτοια.
0: Ναι, ή στο Μπρίζ.
1: Ιουσία Ακρόπολη χιά.
0: Σωστά.
1: Ancient Greek.
0: Του Euro είναι πολλά.
1: Don't fuck with us. take the pool and go.
0: Σε παρακαλώ.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κυρία μου εσύ γλυκέ 80 χρονών.
2: Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
3: Τα χρόνια σου.
1: Δεν πειράζει, άστινα που έφυγε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζουν, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Γιατί πειράζει τα μηχανήματα? Γιατί πειράζει τα μηχανήματά μου? Εγώ πειράζω τα βιβλία σου. Στο παιδί μου μιλάω. Είδατε πόσο αυστηρή μαμά είμαι, έτσι? Είδατε. Τώρα εγώ την έχω σκίσει τη γάτα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι 7 παρά 20 και πάμε να παίξουμε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και διεκδικείτε το πρώτο μας το δώρο, το οποίο είναι καταπληκτικό, και τα δύο δώρα είναι καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Water Fun Water Park. 2-11-700-79-31, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάρετε την οικογένεια, την παρέα, τους ανθρώπους σας, να ζήσετε μια μέρα γεμάτη δροσιά, χωρίς να κάνετε κανένα ταξίδι. Μόνο μέχρι την έξοδο 5 θα φτάσετε τη Αττικής Οδού. Θα μπείτε μέσα και κατευθείαν μπαίνετε σε mood διακοπών. Φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, ξαπλώστρες, κοκτέιλς. Water Fun Water Park. Waterfun.gr για να μπείτε και στο site.
1: Γράφει ο Γιώργος εδώ στο Viber. Παιδιά, πριν ένα μήνα στη Ρώμη, ένα κιλό σοκολατάκι 115 ευρώ. Ρε, 25 ευρώ η χωριάτικη.
0: 110. Τι σοκολατάκια πήρατε, ρε Γιώργο?
2: Σοκολατάκια.
0: Και τι ποσότητα πήρατε? Λοιπόν, 2-11-700-79-31, βγείτε στον ένα και βρείτε μας το τραγούδι.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Θανάσης.
1: Αμάξης.
3: Θανάσης. Θανάσης.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Θανάση μου.
0: Πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο, ε?
3: Ναι, σε εσάς ναι.
0: Ναι, σε εμάς ναι.
1: Σε ποιους άλλους παίρνεις δεύτερη?
3: Παίρνω και στα παιδιά στο πρωινό.
0: Α, εντάξει. Εμείς κάνουμε welcome όμως.
1: Καλώς ορίστε τον Θανάση.
0: Καλώς τον Θανάση στην παρέα μας.
1: Κάνουμε welcome στον Θανάση. Πάμε Θανάση, 3, 2, 1 και... Το βρήκα.
0: Το βρήκες, ε?
1: Ναι.
0: Εσύ το βρήκες?
3: Όχι, δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα γιατί δεν άκουγα καλά.
0: Άλλη μία φορά, άλλη μία φορά στο Θανάση.
1: Ναι.
0: Το βρήκατε.
1: Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.
4: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.
0: Του το πες. Του το πες, λέγες. Το
1: πέλα, έχει παρεστεί.
0: Θανάση, φιλάκια.
1: Γεια σου, Θανάση.
3: Γεια
0: σας. Σώπαρε εσύ. Καλά, εσύ έρθω το πω Γιάννη.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Τα έχετε βρει την πούμη ομάδα της
1: Λίστας. Ναι, εννοείται.
0: Φιλιά στη Βάσο την Πετράκου, τη φίλη μου, στην Αντιγόνη. Πολλά φιλάκια. Ακόμα αναρωτιούνταν, φοράει τη ζαρτιέρηση και την καρπή στο βίντεο κλιπ.
1: Το όνομά σου?
3: Χριστόφορος, παιδιά.
1: Πού είσαι, δουλειά?
3: Σχολάσαμε και γυρνάμε.
0: Τι έχει, Χριστόφορε, γιατί μιλάς έτσι?
1: Είναι κουρασμένος.
3: Είναι λίγο κομμάτια η αλήθεια.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Μεταφορέας.
3: Κοντά είσαι.
1: Ναι.
3: Σε logistic είμαι χειριστής.
1: Έχει και ζέστη αυτή την περίοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δουλεύω σε ψυγεία, οπότε καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει. Σε ψυγεία?
1: Ναι.
0: Τι κάνεις σε ψυγεία?
1: Μεταφέρει πτώματα.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου.
3: Ψυχόμενα πράγματα.
0: Προϊόντα ψυγείου.
1: Αρακά, μπάμιες, φασολάκια, παγωτά.
0: Άρα από το κρύο βγαίνει στη ζέστη και τούμπαλι, ναι. Πιο δύσκολο ακόμα. Ναι.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Ένα, δύο, τρία και... βρήκατε τώρα αυτό?
1: Δεν έχω βρει.
0: Α, πάλι καλά. Περίμενε τώρα. Ένα, δύο, τρία πάλι.
1: Βρήκες τίποτα?
0: Έχει και φασαρία.
4: Φτάνω στο Θεό.
0: Καλά, το καλύτερο που μου έχει μείνει είσαι εσύ γι' αυτό. Γιατί, γιατί κάνεις έτσι? Εγώ θέλω να το απολαύσω. Δυνάμωσε, Γιάννη.
4: Φτάνω στο Θεό.
1: Μες
4: στον κόσμο που υπάρχεις μόνο.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα. Καλή επιτυχία στις εκάσεις των παιδιών μας.
1: Εννοείται, καλή σας επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, πώς σε λένε?
5: Μαρία,
0: Μαράκι μου.
5: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να μην αγχώνονται καθόλου.
0: Οι πανελλαδικές τελείωσαν σήμερα.
5: Το ξέρω, αλλά δίνουμε και στο σχολείο τριτηλικίου εμείς.
0: Α, είναι το σχολικές, δεν έχετε τελειώσει ακόμα?
5: Όχι, όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Απλά θέλουμε τώρα να μην αγχώνονται καθόλου τα παιδιά. Ναι. Μιλάω και στον εκπαιδευτικό και στον.
0: Εντάξει, τώρα το να μην αγχώνονται μια κουβέντα είναι. Πώς θα το κάνεις, ναι, αυτό? Απλά προσπαθείς να δημιουργήσεις τις συνθήκες για να έχουν έτσι όσο πιο πολλά γίνεται και η ψυχολογία να είναι καλή από αυτή την άποψη. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και. Το βρήκα. Πείτε μου.
5: Ένα φτηνό.
0: Ορίστε.
5: Η Νατάσα Θεοδωρίδη, δεν είναι?
0: Όχι. Η Πεκινίνα. Γεια σου, Μαρία μου, φιλάκια.
5: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Ωραίο τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Γεια σας.
0: Έχουμε και πίτσα φάνε, παιδιά.
1: Μετά έχουμε πίτσα φάνε. Τώρα έχουμε το water park.
0: Να το δώσουμε.
1: Ναι, το δώσουμε. Ωραία, δεν έχει πάρει κανείς. Πάμε παρακάτω.
0: Δύο, τι λες, καλέ.
1: Δεν περιμένουμε, αυτό δεν
0: περιμένουμε. 2-11-700-79-31. Γεια σας. Εδώ οι γραμμές είναι κατηλημένες μονίμως.
1: Α, με έναν έτσι. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Μελετία.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε, ωραίο όνομα, χαρούμενο κορίτσι.
2: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, Μελετία, 3-2-1 και. Εντάξει.
0: Το βρήκες.
2: Από πολλά χρόνια να τα ακούσω, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Άλλη μία. Ρε Γιάννη, πού να το βρει η κοπέλα αυτό το τραγούδι.
1: Έλα ρε παιδιά, χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Καλά, γεια σου Μελετία.
0: Γεια σου φιλάκια. Έλα, εντάξει, πάμε να δώσουμε το δώρο τώρα. Μην είστε τέτοιοι. Κομπλεξικοί.
1: Χαρακτηριστική εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Ναι.
6: Ναι.
1: Ναι. Έλα. Μακούς.
0: Yeah. Γελάς, μωρέ. Σταμάτα να φωνάζεις.
1: Εγώ μωρέ φωνάζω.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
7: Γεια σας. Γεια καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
7: Ρούλα.
1: Ρούλα μου, πάμε να παίξουμε.
0: Μισό λεπτό.
7: Ναι.
0: Θέλουν το τηλέφωνο στο Viber.
1: Ωραία.
0: 2-11-700-79-31.
1: Πάμε, πάμε Ρούλα. Εντάξει.
0: Πες μου το βρήκες γι' αυτό.
1: Ναι, ο ύμνος. Πάμε Ρούλα, έλα πες το. Έκανε και πρεμιέρα την Παρασκευή, πάμε.
7: Όχι, δεν το έχω.
1: Είμαι μαζί σου
0: και έχω. Έκανε πρεμιέρα πού?
1: Στο Ελάν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είχαμε αναφορέ εδώ. Γεια σου.
0: Το Ελάν θα μπορούσε να είναι και το όνομά μου, Ελίνα, είδε. Ε, ωραία.
1: Το Βλακάν. Θα μπορούσε να το όνομά σου. Καλησπέρα.
0: Σοφία, γιατί του μιλά? Γιατί πώ μιλά έτσι τη μαμά μου?
1: Γιατί συμφωνεί, μάλλον.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια
0: σας.
7: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
7: Σοφία ονομάζω.
1: Σοφία, μου πάμε να παίξουμε.
7: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
7: Ευχαριστώ.
1: Έλα Σοφία, πες το.
7: Κι αν είσαι θάλασσα.
0: Το τραγούδι πώς λέγεται?
7: Καλοκαίρι μου.
0: Έτσι
1: ρε Σοφία. Άντε βρε Σοφία, σκάσαμε.
0: Σοφία,
1: μείνε στη γραμμή. Καλή, να περάσετε υπέροχα Σοφία. Καλές βουτιές. Γεια σας. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Σοφίας, η οποία θα πάει να απολαύσει έτσι δροσερές βουτιές με την οικογένεια, Pizza Fan Combo. Έχουμε ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα λαχταριστή και μία πίτσα. Να την πάρετε, να τα φάτε, να καλέσετε τους φίλους σας, να τα μοιραστείτε, να περάσετε υπέροχα. Οπότε πάμε να παίξουμε εδώ για το κόμπο από Pizza Fan.
0: Εντάξει παιδιά, το πήραμε το τηλέφωνο. Όλα εγώ τα κάνω σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει έτσι, έχω υδρώσει τη δουλειά.
1: Εντάξει Ελίνα.
0: Πραγματικά,
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω τι.
1: Γεια σας.
8: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
8: Μαρκόπουλος Χρήστος.
1: Χριστάρα, πάμε να παίξουμε.
0: Γιατί λες και το επιθετό σου?
8: Από συνήθειο.
1: Πάμε Χριστάρα μου, καλή επιτυχία.
8: Ευχαριστώ, πάμε.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει, πάμε Χρήστο, πες το.
8: Δεν το άκουσα άλλη μία.
1: Πάμε άλλη μία. Έλα Χριστάρα.
8: Δεν το.
1: Κουρκούλη.
0: Εγώ νόμιζα να το ζηλεύω το Μαζονάκη.
1: Όχι, ρε Κουρκούλη.
0: Γεια, φιλάκια, στεναχωρήθηκε. Πακέτο
8: πόσο...
0: κόμπο πίτσα φαν.
1: Πώς έχω ξεφτυλιστεί στη ζωή μου.
0: Σιγά μου αρκετή, επειδή είσαι μουσικό αυτή.
1: Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
8: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια στο όνομά σου.
8: Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρη μου, πάμε να παίξουμε.
8: Για πάμε.
1: Το βρήκα. Πάμε. Πες το Δημήτρη.
0: Το βρήκα. Δημήτρη.
1: Δημήτρη, έλα. Έλα, Δημήτρη, πες ποιος είναι.
8: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι, 3-2-1 και.
0: Το βρήκα.
1: Μπράβο. Πάμε, Δημήτρη.
8: Αχ, δεν θα κερδίσω ποτέ, παιδιά.
1: Όταν με
0: κερδίσω. Φιλάκια.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τον έχει μου λάνει τον άνθρωπο.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Εδώ γιατί δεν μου μπαίνει αυτό. Δεν μπαίνει.
1: Καλησπέρα. Ο άλλος λέει φώναζε ο ράπτης και δεν με άκουγε που μιλούσα. Δεν σ' άκουγε κανείς, Θανάση.
0: Παρακαλώ. Η Μαριλένα λέει ο ράπτη φάση λέει. Πότε γεννήθηκε, τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, Μαριλένα μου.
1: 1982.
0: Ρώτησε τον τώρα κάτι για το φεγγάρι, θα σου το πει γιατί είναι ξερόλα.
1: Δεν είμαι ξερόλα, επειδή ξέρω μερικά τραγούδια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ δεν πετάγεσαι σαν την αμποπιά.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
9: Βικτόρια.
1: Βικτόρια, πάρα πολύ.
0: Από πού τηλεφωνείς?
9: Από Αθήνα.
0: Γιατί γελάς?
9: Γιατί με έχει βάλει άτομο που θέλει καθόλου να μου πάρει το τηλέφωνο, βλέπω το παράτησε εδώ πέρα.
1: Παναγία μου, τι πιστόλι είναι αυτό. Κάτσε, βρε παιδάκι μου, κάτσε. Κάτσε, λες 10 λέξεις το δευτερόλεπτο.
0: Μια ερώτηση κάναμε. Γιατί γελάς?
9: Γιατί δεν είχα ιδέα ποιον έχει πάρει τηλέφωνο και απλά ήρθε και μου έφερε την ιδέα μου.
1: Μάλιστα.
0: Α, δηλαδή τώρα εσύ δεν ξέρεις ποιοι είμαστε.
9: Όχι, ξέρω ποιοι είστε, γιατί μου τι ξανακάνει.
1: Α.
0: Δηλαδή πήρε τηλέφωνο και σου έβαλε στο αυτή σου λέει μίλα.
1: Πεινάει ο άντρας, θέλει πιτσούλα, ε.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα πάντως που πήρα πριν δύο εβδομάδες που την είχα πάρει, πάλι για πίτσα μου έκανε, αλλά είχα και δει τη ζωοτροφή.
1: Α, τη ζωοτροφή. Δώσ' του λίγο ζωοτροφή να φάει.
0: Τα μάτα μου, ρε. Ένα, δύο, τρία και... Για πες.
9: Δεν έχω ιδέα.
0: Με σημαία μου μια φούστα. Γεια σου, φιλάκια. Παιδιά και 53 η ώρα, last call. Παρακαλώ. Τελευταία γραμμή για απόψε, ναι.
1: Όλοι κάτι έχουν. Ο ράπτης αυτό έχει μόνο. Καλό αυτή, μόνο αυτό. Στείλε μας, Αριστοτέλη μου, τι έχεις εσύ καλό όμως. Δεν μας λες ποιο είναι το δικό σου το καλό.
0: Α, Αριστοτέλη, γιατί το είπες αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Ότι έχεις μόνο αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, έχει και άλλα.
1: Έχω και καλό. Λίγα άλλα, Αριστοτέλη. Μπορώ να σας το δείξω από κοντά. Καλησπέρα, ποιος είναι.
6: Γεια σας, είμαι η Εύα.
0: Αυτό δεν είναι εκπομπή.
1: Εύα μου, καλησπέρα. Πάμε να παίξουμε.
6: Πάμε.
0: Δώσ' το.
6: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Νέρευα, νέρευα.
0: Μείνε στη γραμμή, φιλάκια.
1: Γεια σου, Εύα.
0: Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ καθημερινά, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 ή μπες φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τώρα παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Palace Suite. Σας περιμένει πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Πάρος Palace Suites, αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Και περισσότερες πληροφορίες για κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
0: Break και επιστρέφουμε.
10: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
11: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
12: Ψήθηκα.
11: Όχι.
12: Τι?
11: Πατάτε!
10: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
13: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
10: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
14: 1881.
15: 1961.
14: 5050.
15: 1471.
1: Ναι!
15: 12-12.
0: Μπράβο!
14: 1940.
10: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
17: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
16: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
21: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
22: Το λογαριασμό παρακαλώ.
23: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
12: di qualità.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
17: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα, σε έναν έναν και μία-μία ξεχωριστά. Είτε μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο, στον καναπέ, στο τραπέζι, στο δωμάτιο.
1: Τραπέζι πάνω.
0: Στο δρόμο. Είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε μακριά από εμάς, μακριά από το λεκανοπέδιο. Σφαίρα.gr και το application Σφαίρα το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Υπάρχει ένα ελληνικό νησί που είναι ένας από τους 10 κρυμμένους θησαυρούς της Ευρώπης, σύμφωνα με το αφιέρωμα που έκανε η The Sun. Υπάρχει η Αστυπάλαια, παιδιά.
1: Έχεις
0: η
1: πάει.
0: Οποία, έχω πάει, πήγα πριν 2 χρόνια. Επιλέγεται ανάμεσα σε προορισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά, το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό
1: ωραία,
0: τουρισμό.
1: Μην διαβάζεις το άρθρο. Ωραία.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Μου άρεσε πολύ η Αστυπάλαια.
1: Η Σοφία μου κάνει έτσι και έτσι.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Δεν τρελάθηκε το παιδί.
0: Θα σου πω τι έγινε. Δεν έχει πολύ μεγάλη χώρα.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον δεν την εξερευνήσαμε εμείς πάρα πολύ.
1: Ούτε η Κύμολος έχει μεγάλη χώρα, αλλά σ' αρέσει.
0: Τι λες, η Κύμολος.
1: Τι εννοείς, έχει πιο μικρή χώρα από την Κύμολο? Γιατί η Κύμολος 200 μέτρα χώρα έχει, πέρα δόθη.
0: Ναι, η χώρα της Αστυπάλαιας, τουλάχιστον εκεί που πήγαμε εμείς, ήταν μικρούλα, ήταν μια ευθεία.
1: Είναι σαν τα Κουφονίσια.
0: Όχι, πολύ πιο μεγάλη, πολύ πιο μεγάλη χώρα τα Κουφονίσια.
1: Τα Κουφονίσια είναι πιο μεγάλη χώρα από την Αστυπάλαια. Ναι. Λέει, Αστυπάλαια τι είναι, 5 σπίτια.
0: Εκτός και αν δεν πήγαμε εμείς προς τα πάνω. Είχε μια πολύ μεγάλη ανηφόρα.
1: Είχε μια ανηφόρα εδώ το.
0: Εγώ δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Caterpillar.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Με ένα βίντεο μου έδειξε την Κύμολο και με πήγε να πεθάνει.
0: Δεν μπορώ, να κόψει να πεθάνει.
1: Και μετά πήγε και φάγε 2 κιλά ταραμά για να
0: συνέλθει. Δεν μπορώ. Με τον ταραμά συνήλθε. Εκεί πέσανε οι παλμοί.
1: Ναι.
0: Αλλά στην ανηφόρα τα είδα όλα. Δεν μπορώ, παιδιά. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ναι. Εδώ πραγματικά η όταν φτάνει όμω, δηλαδή ειδικά το βράδυ και το απόγευμα σούρο όπω το Λιοβασίλεμα στην
1: Αστυπάλεια.
0: Είναι μοναδικό. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σοφία παραλίε.
0: Ωραία ήταν. Και εκεί με την κυρία που ψάχνε το γουρούνια. Θυμάσαι. Πολύ ωραία, δεν ήταν.
1: Γιατί για τον πατέρα σας?
0: Όχι, ρε παιδί μου. Που είχε 2 γουρούνια.
1: Ναι.
0: Και κατά λάθος έσφαξαν το θηλυκό και δεν μπορούσαν να μετά να υπάρχει ένα παραγωγή και ψάχνε ένα θηλυκό ακόμα. Γιατί.
1: Δεν έχω καταλάβει. Τι, ήταν μια κυρία που έσφαξε ένα γουρούνι.
0: Είχε 2 γουρούνια, ρε παιδί μου. Ναι. Ένα θηλυκό και ένα θηλυκό.
1: Και έσφαξε το θηλυκό.
0: Κατά λάθος σφάξανε. Ναι.
1: Πώς κατά λάθος, δεν το έδανε.
0: Δεν το είχα. Δεν ξέρω. Και δεν είχε ένα ζευγαρώσει μετά.
1: Και τι, μετά την κάνανε. Την κάνε, την
0: και μα έλεγε τον πόνο τη. Θυμάσαι την παραλία που ήταν πολύ ωραία αυτή.
1: Γιατί δεν μίλησε με τον Αντώνη εκεί πέρα να τα βρούνε. Είχατε και εσείς τα προβλήματα στην Αστυπάλαια. Γουρούνα.
0: Ποια παραλία? Ναι, και αυτή, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Mm. Και η άλλη την τελευταία μέρα που μας έπιασε ο πανικός εκεί το οικογενειακό το θέμα που κάναμε πέρα το στην παραλία με τις ξαπλώστρες.
1: Γιατί? Ενώ αλλά.
0: Ναι, ναι. Περπατούσαμε, ήθελα να χωνέψουμε. Είχαμε φάει πολύ.
1: Είχατε φάει ένα βυθό.
0: Και κάναμε πάνω κάτω στην παραλία μας και χωνέψουμε. Μιλάμε τώρα για περπάτημα, περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά χωνεύεις έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί με Μάλοξ, συνδυασμός.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στην Novibet και θέλω να σας πω ότι αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live. Και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA finals σε live streaming στην Novibet. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή από το πρώτο jumble. Το jumble είναι η μέση που πετάνε μέχρι το τελευταίο buzzer. Που λύγει ο αγώνας. Και τώρα με τα νέα pre-builds, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να το παίξεις εύκολα και γρήγορα. Πιο πολλές πληροφορίες στο novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Τώρα λοιπόν έχει ξεκινήσει η ζέστη. Πολλοί οι οποίοι οδηγούμε και μηχανή είμαστε στη φάση που αλλάζουμε τα κράνη μας και περνάμε στα καλοκαιρινά κράνη. Και τι έκανα το πρωί πριν κατέβω κάτω να πάρω τη μηχανή? Έβαλα αντιλιακό στο πρόσωπό μου, γιατί έχω και τις ευριαγγίες εδώ στο πρόσωπο και μου λέει ο γιατρός, Νικόλα μου, θέλει μεγάλη προσοχή και να ανανεώνει συνεχώς. Έβαλα λοιπόν το αντιλιακό και αντιλιακό Iliodor της Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχω πάθει μια αιμονή με το νέο τραγούδι του Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνη συναντάει ξανά την Ελεάνα Βραχάλη και όταν συναντιούνται αυτοί οι δύο άνθρωποι, δημιουργούν πραγματικά κάτι επικό. Το τραγούδι είναι υπέροχο και είναι ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.

0: Πάμε, Νικόλα μου, βγαίνεις. Βγαίνεις, Νικόλα μου.
1: Δεν έχω κάτι να πω. Δεν πες κάτι. Να πω τον εθνικό ύμνο. Σφαίρα 102-2, 26 μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί στο Viber, στο Γιάννη, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στον Αριστοτέλη, στην φίλη εδώ πέρα, στο Θανάση, σε όλους εσάς που είστε καθημερινά απόγευμα εδώ και μας στηρίζετε. Και το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar πάει πέρα στο Μπαρίλα, βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Ξεκινάει 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Έγινε αυτό και είδα φωτογραφίες. Έγινε ο κακός χαμός. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία εκεί. Κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπεριδών, και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία.
0: 6-9-3-6-10-102-2 στο Viber. Σας περιμένουμε. 2-11-700-79-31. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας καθημερινά με το Σφαίρα 102-2. Όχι μόνο με εμάς, γενικά. Και σφαίρα.gr. Το Σφαίρα Application το κατεβάζετε από iOS και Android. Υπάρχει το Σφαίρα Password που τρέχει καθημερινά. Οπότε πρέπει να είσαστε συντονισμένοι και στα social του Σφαίρα, αλλά και στο YouTube για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι παρέα μας καθημερινά. Κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Έχει όμως και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλετε εσείς. Ρίξτε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, μία λέξη όλο, ή μπορείς να καλέσεις το 18 11 33.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: σφαίρα.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, φίλε, καφές 3 ευρώ, βενζίνη 2 ευρώ. Τα πιο βενζίνη.
2: Καλό πιάσεις.
3: Με ρε, γουλέ.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά.
7: Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι!»

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Απογευματινόσφαιρα 102.2.
2: Απογευματινόσφαιρα Δευτέρα λοιπόν 8 του μηνός, 8 του Ιούνιου. Φτάσαμε στα. Πάει και ο Ιούνιος, το φάγαμε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 8 Ιουνίου σήμερα. Τέλος, παιδιά, αυτό δεν είπαμε. Μπαίνουμε Ιούλιο. Τι νομίζει, Σοφία. 8 Ιουνίου σήμερα. Πάει τελείως. Και αργήσαμε να το πούμε κιόλας. Δεν το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά.

0: Για δύο άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα κάνετε ένα ωραίο ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Στα τρία αυτά διαμάντια: Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία.
1: Ωραία.
0: Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάη, βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παράτι Ρούνταλε. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Κάνεις follow στο Instagram account των Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel. Αφήνεις σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι και. Πάμε σφαίρα. Ελίνα. Όλα αυτά με το Manesis Travel.
1: Σκέψου να έκλεινε ο Θεός τα μάτια του και να πηγαίναμε τώρα στις χώρες της Βαλτικής, εμείς οι δύο. Σκέψου ένα ταξίδι στη ζωή, εμείς οι δύο στο αεροδρόμιο. Σκέψου, τι παροδία είναι αυτή. Εκεί δεν θες, θες μια κάμερα από πίσω και να σου λες και να σου λες. Πάρε και τράβα τους τρεις μέρες. Το τι τσακωμού, το τι φασαρία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Θα μας ακούγανε σε όλη τη Βαλτική.
0: Θα μας ακούγανε από τον τρόπο που θα μπαίναμε στο Βενιζέλο.
1: Θα λέγανε όχ.
0: Θα με νευρίαζες με το που θα φτάναμε.
1: Αυτό λέω, σκέψου ταξίδι εμείς οι δύο. Γιατί φασαρία μιλάμε. Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Δράπτης που αύριο το έχουμε άχαστος δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, βεβαίως. Να πω ότι λόγω του Μουντιάλ οι άχαστοι για τον επόμενο μήνα θα γίνονται διπλές. Διπλές, τι το πες.
0: Ναι, προχώρα.
1: Θα γίνονται διπλές εκπομπές. Κάθε τρίτη εκπομπή θα είναι όπως είναι ίδια και
0: ίδια ώρα.
1: Ναι, την ίδια ώρα. Και τις Πέμπτες θα έχει Watch Party με τον αντίστοιχο Χαβαλέ Watch Party. Γιατί θα παρακολουθούμε τον αγώνα τον 11. Γιατί οι αγώνες ξεκινάνε 11 ώρα το βράδυ. Οπότε κάθε Πέμπτη για τις επόμενες κάποιες Πέμπτες, δεν έχουμε βρει ακόμα ποιες.
0: 11 δεν είναι εκεί παίκτες σε κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι όταν έλεγε θα παρακολουθούμε τον αγώνα των 11, ότι αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα.
1: Όχι τον αγώνα, γιατί νομίζω ότι είναι 11-1, μετά έχει μία ώρα κενό, είναι 2-4 και μετά ο άλλος αγώνας είναι.
0: Σκοπιά!
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας ο Ράπτης.
1: Σκέψω ότι εγώ θυμόμουν τώρα ότι όταν ήταν το Μουντιάλ της Αμερικής, όχι στην Ελλάδα τότε, όταν ήταν το Μουντιάλ τότε της Αμερικής, το πιο παλιό που είχε γίνει, στα 80s, 90s, μαζευόντουσαν ο πατέρας μου σε ένα καφέ μπαρ που ήταν το βράδυ και βλέπαμε, ας πούμε, Βραζιλία, Σουηδία, ακόμα το θυμάμαι, και ένωνα δύο καρέκλες. Εγώ με είχε μαζί του και ένωνα δύο καρέκλες και κοιμόμουν εκεί.
0: Κλασικό, έχουμε κοιμηθεί στις καρέκλες εμείς.
1: Καρέκλες, αυτό φοβερό.
0: Και η μέση μας δεν έπαθε ποτέ τίποτα.
1: Ποτέ τίποτα.
0: Κατάλαβες. Και τώρα βάζουμε μαξιλάρια, μην πονέσει μεσούλα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σμπούνιας εδώ στον ήχο καθημερινά και αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω μπαρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
2: Αλήθεια λες?
1: Βεβαίως.
3: Πού... Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις?
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ. Ε, να μην καταλαβαίνει.
3: Να μην καταλαβαίνει.

0: Πότε.
1: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
2: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε

0: μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-8 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Σπέρα 102.2.
4: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Να μου ξεκουραστήκατε ή τέλος πάντων να κάνετε όλα αυτά τα οποία είχατε ανάγκη να κάνετε. Και αν δεν σας βγήκε το πρόγραμμα και αν αλλάξανε τα πλάνα σας, ελπίζω σε περίπτωση που πήγατε στη μαμά να σας φρόντισε αυτή η μαμά. Αχ, η μαμά. Όσο είναι διαθέσιμη, νομίζω ότι πρέπει να τη φροντίζετε εσείς και όχι εκείνη σας πλέον. Εκτός και αν είστε ακόμα μικρά παιδάκια. Θα μου πεις τώρα, όταν έχεις τη μαμά, δεν σνομπάρω τον μπαμπά ούτε καν, αλλά είναι άλλη δύναμη και άλλη φροντίδα και άλλη στοργή. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι πολλές φορές πολλοί μπαμπάδες είναι πολύ πιο στοργικοί και πολύ πιο αγχωμένοι για να είναι έτσι όλο όπως τα θέλουν τα παιδιά τους. Δεν κάνω διακρίσεις σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εντάξει, είναι αυτή η φήμη, η φήμη της μανούλας που κατά κάποιο τρόπο υπερισχύει. Εντάξει. Λοιπόν, να τη φροντίζετε εσείς αν είστε μεγάλα παιδιά και να την παίρνετε πολύ συχνά αγκαλιά. Το μπαμπά δεν θα σου πω να τον πάρεις αγκαλιά, αλλά νομίζω ότι συνήθως οι περισσότεροι με ένα ευχαριστώ και με μια γλυκιά κουβέντα νιώθουν πληρότητα. Όπως και να έχει τους ανθρώπους που αγαπάμε, την οικογένειά μας, καμιά φορά ίσως η οικογένεια να είναι άλλοι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει συνειδητά, αλλά τους ανθρώπους τέλος πάντων που αγαπάμε να τους το δείχνουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε είναι μαμά, είτε είναι μπαμπάς, είτε είναι αδέρφια, είτε είναι, ξαναλέω, άνθρωποι που συνειδητά τους έχουμε επιλέξει και τους αποκαλούμε οικογένεια, να φροντίζουμε αυτούς που είναι σημαντικοί για την ψυχούλα μας. Ράνια Κωστάκη, εγώ είμαι στο μικρόφωνο. Εσείς είστε σημαντικοί για τη δική μου την ψυχή και την ψυχική υγεία, αλλά και την ψυχή γενικότερα. Να περνάω αυτό το τρίωρο μέχρι για τις 11 καθημερινά εδώ, παρέα στον Σφαίρα. Λοιπόν, ο καπετάνιος, αχ αυτός ο καπετάνιος, τι μας έκανε το Σάββατο. Ήρθε ένας μικρός δικός μου καπετάνιος, να του στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά, ο οποίος πρόσεξε, ήρθε να με παραλάβει από την παραλία πάνω σε ένα ΣΑΠ και να με πάει μια βόλτα, έτσι μικρή βόλτα με το ΣΑΠ. Έτσι εκείνος έκανε κουπί μπροστά, ηλικίας 8 χρονών, είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, αλλά ήθελε να τον αποκαλώ καπετάνιο. Και εγώ ανέμελη να είμαι σχεδόν ξαπλωμένη πάνω σε αυτό. Έλα όμως που το αντιλιακό το είχα βάλει ώρες πριν, δεν το υπολόγιζα αυτό το πράγμα, κατάλαβες, γιατί ήμουν στην παραλία, στη σκιά καθόμουν. Πενιντάρι δίκτυ εννοείται. Ανέβηκα για, τι να σου πω τώρα, ένα τεταρτάκι να ήταν, μπορεί και πολύ να σου λέω, γιατί ήταν μικρή βόλτα. Το τι έπαθα δεν πάει ο νους σου. Να είναι καλά, να είναι καλά το κορίτσι μου η Δήμητρα η Κατσαφάδου. Γιατί εννοείται ότι όλα αυτά τα οποία ακολουθούν για την υδάτωση του σώματος είναι τόσο καταπραϊντικά και εννοείται

Το ότι πασαλήφθηκα μετά σε στάση αστερία, όπως ακριβώς το λέω, όλο το Σαββατόβραδο, για να μπορέσω λίγο να ανακουφιστώ, και την Κυριακή ήμουνα περδίκη. Μια χαρά. Μια χαρά θα περάσεις και εσύ αν μείνεις εδώ όσο αντέξεις. Γιατί μπορεί να είσαι τώρα στο δρόμο, να θες λίγη ώρα για να φτάσεις εκεί που είναι να πας. Οπότε μέχρι να σε πάω όπου είναι να σε πάω, ο καπετάνιος έρχεται στο καπάκι ένα γλέντι. Και καπάκι μετά το γλέντι, πρόσεξε να δεις τώρα τι σου κάνω. Θέλω να υποδεχτώ ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο από αυτή την τρομερή ερμηνεία που έκανε ο Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα που κάναμε μαζί του. Και να σου πω και κάτι, πρόσεξε τώρα. Επειδή ήθιστε να είμαστε μαζί μέχρι και τις 11, για να τα πω σωστά, γιατί ούτως ή άλλως μέχρι τότε θα είμαστε και σήμερα, αλλά στις 9 η ώρα έχουμε προβολή επεισοδίου παρέα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου, αυτή τη φωνάρα, αυτή τη γυναικάρα που την περίμενα πώς και πώς. Αυτή λοιπόν θα υποδεχτώ, οπότε έτσι λίγο θα σας προετοιμάσω για αυτό το οποίο θα ζήσετε, και αν θέλετε να μ' ακούσετε και δεν έχετε έτσι κανονισμένο κάτι, σπίτι, μπαλκόνι, ταράτσα, αυλή, αυτοκίνητο, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Απλά εγώ θα ήθελα να πιεις και ένα κρασάκι, να πιεις και ένα ποτάκι. Οπότε κάπου στο σπίτι πρέπει να είσαι, να μην μετακινείσαι. Έτσι για να το ζήσεις, γιατί μιλάμε τώρα για τρομερές ερμηνείες. 9 η ώρα συντονιζόμαστε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, αλλά και ραδιοφωνικά. Και εγώ παράλληλα, πρόσεξε, θα ανοίξω τηλεόραση. Θα κάνω έτσι όλη την προετοιμασία, θα την αναλύσω σε λίγο. Έχω μέχρι τις 9 δηλαδή να σας προετοιμάσω με τον καλύτερο τρόπο. Άντε, πάμε να περάσουμε όμορφα, παιδιά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τι να κάνουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άμα μας έχουν ζαλίσει και μας έχουν, να το πω, μας έχουν πρίξει, λογικό είναι να θέλεις να τους ξεχάσεις και να τους αφήσεις και να ρίξεις μαύρη πέτρα και να μην ξανασχοληθείς. Εγώ στο έχω πει και θα στο πω για ακόμη μια φορά, ότι σημασία έχει να έχεις κοντά σου ανθρώπους που να σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Εντάξει, θα έρθουν και τα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να επέμβεις, να βοηθήσεις, να ζοριστείς ενδεχομένως, αλλά άμα είναι κάθε μέρα κάποιος να σου πάει το νευρικό σύστημα, εντάξει τότε. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή θα έπρεπε να, τέλος πάντων, εφόσον μπορείς να επιλέξεις εσύ, να έχει όλα αυτά, όλα αυτά που σε φτιάχνουν. Σου φτιάχνουν την ψυχολογία, σου φτιάχνουν τη διάθεση.

μπορώ εγώ άλλο την κρίνια, τη μιζέρια και τον πύρι-πύρι, αυτό το πύρι-πύρι που είναι χωρίς λόγο κιόλας. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε, όχι ότι δεν παρασύρωμαι κι εγώ από τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή ότι δεν κρινιάζω ή δεν τα λέω χωρίς να υπάρχει λόγος απλά για να τα πω. Αλλά τα λέω μπας και τα ακούσω, γιατί δεν είναι ωραίο. Και ξέρεις, καμιά φορά το αναγνωρίζεις πιο εύκολο στον άλλον, στον εαυτό σου, σου παίρνει 2, 3, 4, 5 υπενθυμίσεις να σου τις κάνουν, εννοώ, για να πάρεις τα χαμπάρια σου, που άσε καμιά φορά και να στις κάνουν, επειδή μπορεί να είσαι έτσι αντιδραστικό πλάσμα, δεν το δέχεσαι. Αλλά να ξέρεις ότι είναι μεγάλη απελευθέρωση αυτό που σου λέω, να παραδέχεσαι τα λάθη σου και να κοιτάς να τα αλλάξεις. Και αυτό που δεν θες να σου κάνουν, δεν το κάνεις. Ή τέλος πάντων, όταν εντοπίζεις ότι το κάνεις, το κόβεις. Εντάξει. Να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη. Και εμένα να με κερνάς φαρμάκι, σιγά που θα σε κεράσω εγώ φαρμάκι. Εγώ θα σε κεράσω τα καλύτερα. 9 η ώρα συντονίσου εδώ στο Σφαίρα. Έρχεται Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μιλάμε για μια καταπληκτική φωνή, ίσως από τις πιο ιδιαίτερες χρειές που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και η συγκεκριμένη, εννοείται ότι όταν την ακούς λες τώρα το ρεπερτόριο θα είναι βαρύ λαϊκό. Έλα όμως που δεν είναι μόνο τέτοια. Και θα γίνουν ωραίες εκπλήξεις σήμερα, να ξέρετε, στην εκπομπή που θα κάνουμε, στην παρέα που θα κάνουμε τη Μαριάννα, εννοώ, 9 η ώρα, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Θέλω να μου συντονιστείτε, να οργανωθείτε και να σας πω κάτι. Αύριο είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε μηνύματα και θα μου λέτε για το τι ωραία εκπομπή ήταν αυτή η οποία απολαύσατε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που είναι σε αναμονή για το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν ξέρω ποιο να βάλω πρώτο. Λοιπόν, αλλά αν δεν σε ενδιαφέρουν αυτά και θες να ακούσεις ωραία τραγούδια, θα πάθεις πλάκα τώρα με τη φωνή της. Δεν την επέλεξε τυχαία ο Αντώνης Ρέμος, εννοείται, να είναι στο πλευρό τώρα όλο το χειμώνα. Δεν κάνω εντόνις τυχαίες επιλογές, ποτέ. Λοιπόν, συντονιζόμαστε και δίνουμε ραντεβού εκεί γύρω στις 9, το νου σας. Όσο για το τι θα ακολουθήσει, έρχεται η Δέσποινα, έρχεται ο Πέτρος, έρχεται η Ρία. Σύντομα θα κάνουμε και μαζί της παρέα.

Βρε να πάθεις και έρωτα, να τα πάθεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε έναν ερωτευμένο, σε μια ερωτευμένη. Και ξέρεις, να θυμάσαι κάτι. Όταν μάλλον σε αυτό αντιστέκεσαι, εκεί είναι που επιμένει περισσότερο. Από την άλλη, αυτό που λένε ότι άμα θες κάτι, συνωμοτεί όλο το σύμπαν. Όχι, όταν κυνηγάς κάτι, εκείνο απομακρύνεται. Θα σου πω πότε συμβαίνει. Όταν πραγματικά πιστέψεις ότι αυτό το αξίζεις και ότι το ζεις. Αν λοιπόν μπει σε ένα τέτοιο mode, δηλαδή σε μια τέτοια φιλοσοφία, στάση ζωής, εννοείται ότι θα σου συμβεί. Αν όμως τώρα είναι σαν αυτό που λέει μια φίλη μου, ρε Σιρεάνια, μου λέει, νομίζω ότι κάνω καραμπάμ. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, κάνω καραμπάμ, μου λέει, ότι ψάχνω να βρω τέρι. Της λέω, μάλιστα.

Μάλιστα. Λέω γιατί το λες. Μου λέει γιατί με το που θα δώσουμε κάποιον που μου αρέσει, δεν μπορώ να κρατηθώ. Θα πάω να του μιλήσω, θα κάνω τα δικά μου. Και συνήθως λέει, στρίβουν και εξαφανίζονται. Της λέω και εσύ. Πάλι καλά τώρα που το αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι λειτουργεί έτσι. Οπότε γιατί δεν το αλλάζεις. Μα μου λέει, μα αφού αυτό θέλω. Τι να της πεις τώρα. Αυτό θέλει, το δείχνει και καλά κάνει. Λοιπόν. Αχ, το χατήρι. Θες να σου κάνω το χατήρι. Να το κάνει ο Κωνσταντίνος μαζί με τη Δέσποινα. Σφαίρα 102,2. Ετοιμάζομαι για την εκπομπάρα που θα παρακολουθήσετε στις 9 η ώρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Το λέω από την ώρα που ξεκινήσαμε. Αύριο. Βάζω στοίχημα ότι θα μου πείτε τα καλύτερα. Εντάξει. Το νου σας, εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Μέχρι να ξεκινήσει και η εκπομπή και να πάω κι εγώ εκεί που έχω οργανώσει να μαζευτούμε για να δούμε τη σημερινή παρέα εδώ στον Σφαίρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη κάνει έτσι, τη λέει: σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
2: Πήρε το αίμα του πίσω.
1: Ναι!
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
2: Μπράβο!
5: 19-40.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
9: Και νιώθω.
10: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: bye-bye σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
11: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
13: Sfera Viber 6936 10122.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: 92,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κανονικά μέχρι τις 11. Αλλά 9 η ώρα, τώρα δηλαδή σε πολύ λίγο, υποδεχόμαστε Μαριάννα Παπαμακαρίου στην παρέα, στη σημερινή παρέα. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σας πω για να σας πείσω ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες εκπομπές που θα έχετε δει. Μιλάμε για φωνάρα, μιλάμε για γυναικάρα, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο πλάσμα. Εντάξει. Με πολύ ωραία τραγούδια, με πολύ ωραίες επιλογές για τη σημερινή παρεούλα. Εννοείται ότι σηκώνει αλκοόλ η υπόθεση. Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε σπίτι δικό σου, κάποιου φίλου, κάτσε εκεί στο μπαλκονάκι, στην αυλίτσα, στην ταράτσα. Δεν ξέρω που θα κάνει. Και μέσα στο σπίτι βάλε και κλιματιστικό, γιατί έχει ζέστη, η αλήθεια είναι πως. Αλλά το ότι θα παίξει το σενάριο στην υγειά σου, στην υγειά μας, θα παίξει πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση. Κάντε και εγγραφή στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να σας έρθει και η ειδοποίηση ότι ξεκινάει η εκπομπή. 9 η ώρα όμως, αν μπείτε στο κανάλι μας ή τέλος πάντων συντονιστείτε και εδώ ραδιοφωνικά, θα έχετε την ευκαιρία και από τα δύο μέσα να ακούσετε, να απολαύσετε τη Μαριάννα Παπαμακαρίου που είναι καλεσμένη στη σημερινή παρέα εδώ στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Αυτά τα ωραία. Αύριο περιμένω τυπώσεις, ε. Άντε, και καλή μας διασκέδαση.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Είχε καινούριο θερμόμετρο από την Κίνα. Είναι θερμόμετρο μόνο για άντρες. Με το που φτάνει 37,1 συνδέεται κατευθείαν με το 166.
3: Ωραίο!
2: Σ' αρέσει.
4: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
3: Ναι!
8: 12-12.
3: Μπράβο!
7: 1940.
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο!
3: εδώ. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξή σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.

0: με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Αχ, πόσα τέτοια αχ θα κάνω κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Δεν πάει ο νου σας. Το θέμα είναι ότι όμως η φωνή η οποία πρωταγωνιστεί στο σημερινό επεισόδιο θα καλύψει και τα δικά μου αχ και θα καλύψει και τα δικά σας τα εσωτερικά αυτά που σας προβληματίζουν, αυτά που σας αναστατώνουν. Γιατί σήμερα καλεσμένη στην παρέα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet είναι καλεσμένη η Μαριάννα η Παπαμακαρίου, ρε παιδιά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Κοριτσάρα μου. Κοριτσάρα μου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: καλώς πρόσκληση. Μου ήρθες. Καλώς μας ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κοίτα, εγώ κάνω πάντα πριν κάνουμε τις εκπομπές, mm-hmm. την κάθε εκπομπή, κάνω, ρε παιδάκι μου, μία έρευνα αγοράς που λέω.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
2: Σωστό.
1: Και επειδή έχω φίλους οι οποίοι είναι λίγο, έχουν μια πολυπλοκότητα στα ακούσματά τους, η πολύ έτσι εναλλακτική, όταν είπα το όνομά σου, ήταν αλήθεια. Οι εννοείται αυτοί που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι, σε έχουν στην κορυφή.
2: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχεις καταφέρει, χωρίς να έχεις εσύ δισκογραφία, αυτό το πράγμα νομίζω ότι πες να είσαι και μοναδική.
2: Ισχύει.
1: Να σε ξέρουν, να σε αγαπάνε και να λένε τα καλύτερα.
2: Ναι, είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αγαπώ και εγώ πάρα πολύ τον κόσμο. Πιστεύω ότι είμαι και εγώ άκρος φιλική με όλο τον κόσμο.
1: Είσαι πολύ.
2: Αγαπώ την ωραία ενέργεια, αγαπώ τους ωραίους ανθρώπους και τι να πω, τη μουσική πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Καταρχήν θέλω να πω στον κόσμο. Τώρα αυτό μην το παρεξηγήσεις.
2: Όχι, καθόλου.
1: Αλλά είσαι δασκάλα.
2: Ναι.
1: Είσαι δασκάλα γιατί. Πες μας γιατί.
2: Αυτό σπούδασα.
1: Αυτό
2: σπούδασα στο εξωτερικό, βοκαλίστ τέλος πάντων. Αγαπώ πάρα πολύ τη φωνητική. Από 7 χρονών με τη μουσική, με τα πιάνα.
1: Τα βέβαια παίξαν ρόλο και η οικογένεια ήταν από πάνω.
2: Με παρότρινε πάρα πολύ και η μαμά και ο μπαμπάς από πολύ μικρή ηλικία. Και εννοείται ότι ήξερα από την αρχή τι ήθελα να απογίνω. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ σημαντικό εννοώ το να, ξέρεις, να ονειρεύεσαι, να προγραμματίζεις και να πηγαίνεις πάνω σε αυτό το οποίο θες.
2: Η κλίση μου ήταν καθαρά στη μουσική. Δεν ξέρω κάτι άλλο να κάνω. Δηλαδή αυτό μελέτησα.
1: Εγώ μπορώ να σε λέω δασκάλα, γι' αυτό είπα να μην παρεξηγηθώ. Να σε λέω δασκάλα. Γιατί,
2: ό,τι θέλεις.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου εμπνέεις και έβλεπα τώρα και πριν που μιλούσες και στα παιδιά. Γιατί εδώ υπάρχουν δικοί σου άνθρωποι.
2: Πολύ, πολύ. Που στηρίζουν ομάδα.
1: Και που ουσιαστικά είναι έτσι support σε όλο αυτό το οποίο πολύ. Θα μας παρουσιάσει σήμερα. Ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ και νοιάζεσαι για το από μέσα το προς τα έξω.
2: Ναι, ισχύει.
1: Άρα λοιπόν όταν έρθει ένας που θέλει να τον δασκαλέψεις.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις τι κάνεις τα πρώτα τρία μαθήματα.
2: Αρχίζω από την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού. Ωραία. Γράφουμε σε ένα χαρτί ποιοι είναι οι στόχοι σου. Πού πιστεύεις ότι στερείς. Τι θα ήθελες. Στο μέλλον, ας πούμε. Τι θέλεις να διορθώσουμε. Κάποιοι είναι αρχάροι, χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά. Κάποιοι είναι επαγγελματίες, χρειάζονται μια θεραπεία, λίγο κάτι πιο έξτρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πια τα έχω σταματήσει, πάνε χρόνια βέβαια. Αυτό το θέμα της διδασκαλίας το έκανα εν καιρό εγκυμοσύνης, όταν ήμουν έγκυος και ήθελα με πολύ αγάπη να διδάξω, ας πούμε, ό,τι μπορώ, ό,τι ξέρω.
1: Θέλω πάρα πολλά να σου πω, γιατί θέλω ο κόσμος γενικά να,
2: ναι.
1: να σε γνωρίσει καλύτερα, αλλά πιστεύω σήμερα
2: ναι.
1: ότι...
2: Θα πούμε και ωραία τραγούδια.
1: Ότι τα τραγούδια θα σε βάλουν μέσα στις καρδιές και στην ψυχούλα του καθενός μας, γιατί, παιδιά, πραγματικά, όταν ήμασταν σε επικοινωνία και με τον εξαιρετικό το Σωτήρη, ναι, εδώ ναι. που κανονίζαμε όλα τα τραγούδια και μαζί σου, δεν έφερες αντίσταση σε τίποτα.
2: Όχι.
1: Αντιθέτως, σαν να το ευχαριστήθηκες και λίγο μέσα σου
2: ναι,
1: με
2: ναι.
1: κάποια τραγούδια.
2: Κάτι διαφορετικό.
1: Φέρε μου κάτι άλλο, ρε παιδάκι
2: ναι,
1: μου.
2: Κάτι άγνωστο, βέβαια.
1: Ναι, γιατί όταν έρχονται, φαντάζομαι περισσότεροι. Αν σου κάνουν παραγγελίες, δεν σου κάνουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Αλλά ήταν μια πρόκληση για μένα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σου. Μαζί με τον μαέστρο μου παραγωγό μου, τον Σωτηρία Γραφιώτη, τα βρήκαμε, τα μελετήσαμε ωραία και όντως. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά.
1: Η Μαριάννα είναι σπουδαία σε όλα της. Και θα το καταλάβετε αν μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Και φυσικά εσείς που μας βλέπετε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, νομίζω ότι θα μείνετε κολλημένοι εκεί μέχρι το τέλος. Καλή μας διασκέδαση, Μαριάννα μου.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μαγικά.
1: Ναι. Ωραία, δεν είναι.
0: Εμείς καν δεν αρχίσαμε τώρα, θέλω να σου πω. Να. Δηλαδή δεν έφτασε καμιά διαδρομή στο τέρμα.
1: Καμία, καμία.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα εδώ, χαμός θα γίνει.
1: Ναι, Ραγιού μου.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Πασχάλης Τερζής.
0: Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες.
1: Σταθμός. Σταθμός στη ζωή μου. Μεγάλος δάσκαλος. Με μάθε να σέβομαι το λαϊκό τραγούδι στα 26 μου χρόνια όταν δούλεψα μαζί του. Να το σέβομαι, να είμαι ένας καλός στρατιώτης του λαϊκού του τραγουδιού.
0: Και είσαι.
1: Προσπαθώ.
0: Λέει αυτό το τραγούδι που είπες. Δεν μου κάνεις.
1: Λέει, όπως βλέπω.
0: Ναι.
1: Και όπως βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δεν σου κάνω, δεν μου πρέπει.
0: Δεν μου πρέπει. Αυτό το δεν μου πρέπει με τρελαίνει ναι. εμένα. Κατάλαβες. Ναι. Με πιάνει μια.
1: Ναι.
0: Δεν μου πρέπει. Δηλαδή.
1: Δεν μου πρέπει.
0: Εξήγησε το μου λίγο αυτό.
1: Δεν πρέπει να είμαστε παρέα. Δεν πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Δεν μου πρέπει, ρε παιδάκι. Δεν είναι δεν πρέπει να είμαστε
1: όχι,
0: μαζί.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: μου πρέπει. Λίγο. Γιατί κοντράρει τι αρχέ μου, α πούμε.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι ότι κοντράρει.
1: Δεν μου κάνει, δεν μου πρέπει.
0: Τη κοινωνία. Λέει ότι δεν μου πρέπει. Δηλαδή. Παθαίνω. Κατάλαβε τι παθαίνω. Με αυτά τρελαίνομαι εγώ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ξέρεις και με τι άλλο τρελαίνομαι.
1: Ποιο?
0: Όταν, ας πούμε, παίρνω ένα τηλέφωνο κάποιον και έχω να λύσω κάτι, ρε παιδάκι, να διευκρινίσω κάτι. Και δεν το σηκώνουνε. Και μία, δύο, τρεις, ρε παιδάκι μου. Κάνει τούτ. Όχι ότι μιλάει, ενώ χτυπάει.
1: Μήπως.
0: Και μετά βγαίνει ο τηλεφωνητής.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω.
1: Να, ναι.
0: Και τι κάνω, αφήνω μήνυμα. Εσύ τι κάνεις,
1: Μπα, δεν
0: ασχολείσαι.
1: Δεν ασχολούμαι ποτέ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ασχολούμαι, όχι.
0: Όσο μεγαλώνουμε, ασχολούμαστε λιγότερα με αυτά, θέλω να πω
1: πιστεύω πως ναι.
0: Βαριόμαστε, λες.
1: Έχουμε κουραστεί ήδη, εντάξει.
0: Έχουμε κουραστεί.
1: Ήδη, ναι.
0: Κοίτα,
1: έχουμε ζήσει πολλά, φαντάζομαι, έτσι.
0: Θέλω να μου πεις, δεν σε έχει πιάσει καμιά φορά έτσι τρέλα.
1: Ναι.
0: Με τέτοια πράγματα ή...
1: Μικρότερη. Ναι, ίσως να έκανα τρέλες, ναι.
0: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Καμπάνες, λύπεις.
0: Και όχι χαράς. Εγώ όμως θέλω μόνο χαράς.
1: Αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι, εννοείται, θα τραγουδήσω πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος.
1: Χαρούμενα.
0: Πάμε ρε Μαριάννα.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Οπότε δεν θα μιλήσω, αγαπημένη μου. Ωραία. Αλλά στο ενδιάμεσο, επειδή έχεις πολλά παιδιά, πολλά όργανα εδώ.
1: Είναι.
0: Δεν
1: φίλοι...
0: θέλω να τους πεις ακόμα.
1: Όχι, φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πείτε. Εξαιρετικοί συνάδελφοι.
0: Εξαιρετικοί
1: συνάδελφοι.
0: Εξαιρετικοί, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις κόσμο, ρε παιδί μου. Όργανα εδώ έχουν έρθει.
1: Πιστεύω ότι με αγαπάνε. Δεν ξέρω, με αγαπάτε έτσι.
0: Την αγαπάτε.
1: Νομίζω ότι
0: με
1: αγαπάτε έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά τώρα θέλω να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί σας. Έχετε δηλαδή τον πρώτο λόγο μαζί με την Μαριάννα μας.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: πέρα.
1: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνες την πορεία σου και κανόνες την πορεία σου.
2: Πήγε δε πιο αργά, βρε αγόρι μου, πρόσεχε.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρώτο. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: Άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Σφαίρα 102.2
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Τσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
7: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Τι μπάνιο. Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
7: Τι μπάνιο.
6: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
3: Αρικάτο. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για όλα, μέχρι στιγμής. Γιατί έχουμε ακόμα δρόμο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ακριβώς συνέβη όταν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς το σηκώνεις.
1: Ευτυχώς
0: δηλαδή, το σήκωσες.
1: Πάντα.
0: Δηλαδή. Και είναι στη γραμμή ο Σωκράτης ο Μάλαμας.
1: Σωκράτης ο Μάλαμας. Μεγάλη περίπτωση, μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Τι σου είπε?
1: Τι μου είπε? Χαίρε, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας.
0: Εσύ τι έκανες, λες τώρα, κάποιος μου κάνει πλάκα.
1: Μου κάνει πλάκα, δεν απαντάω, λίγο παγώνω και... Ναι, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας, δεν θα το ξαναπώ. Κύριε Σωκράτη, και συνεχίζεται. Τέλος πάντων, έγραψα ένα τραγούδι εγώ και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης για σένα. Έλα να το πεις εκεί, η ώρα τάδε, να είσαι εκεί, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Δεν λες όχι.
0: Τι θα πεις όχι.
1: Μιλάμε...
0: Αλήθεια, θέλω. Μέχρι και τελευταία στιγμή πίστευες ότι σου κάνει κάποιος πλάκα.
1: Ναι, πίστευα, ναι.
0: Είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή. Ναι. Που εντάξει, λες τώρα.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Τι γίνεται.
1: Πολύ, πολύ ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο δώρο εκ μέρους τους. Ναι, εκ μέρους τους.
0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το ρήγμα το οποίο θα το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ τώρα έτσι φτάσαν κάτι πληροφορίες, κάτι πουλάκια, κάτι αυτά. Ήρθαν και μου είπαν ότι υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Έρχονται ωραία πράγματα, ναι. Βέβαια, σε συνεργασία πάντοτε με την ομάδα μου, με τους συνεργάτες μου, θα κάνουμε ωραία πράγματα παράλληλα και με τον Σωκράτη Μάλαμα.
0: Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από, από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί έχει πολύ, πολύ Σωκράτη Μάλαμα το DNA μου μουσικά και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος.
1: Όλοι τον αγαπάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν.
1: Έτσι.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που αγάπησε τη φωνή σου.
1: Κι εγώ, είμαι ευγνώμων.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: Ωραίο τραγούδι, ε.
1: Υπέροχο.
0: Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το τραγούδι.
1: Είναι... μόδιστρος.
0: Μόδιστρος.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάνω σου.
0: Ισχύει. Ισχύει, με βρήκε, ναι.
1: Πού θα με πας? Σε θα κάτι πάμε... έτσι παραμυθένιο, σε κάτι...
0: Ναι, πάμε έτσι λίγο... Πήγε τρεις, μαέστρο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Αφιερωμένο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου

0: πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Αγαπά. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, καμιά φορά και δεύτερη.
1: Και δεύτερη φορά.
0: Και δεύτερη φορά. Εντάξει, στις τρεις και εγώ είμαστε.
1: Και εγώ είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Ράνια μου.
0: Γεια σου, ρε Μαριάννα. Ένα χειροκρότημα θέλω τώρα. Ναι, κι άλλο.
1: Τους υπέροχους φίλους μου.
0: Φιλενάδα.
1: Τι.
0: Φιλενάδα, πρέπει να μου πεις κάτι.
1: Ποιο.
0: Πρέπει να μου πεις κάτι που...
1: Σημαίνει κάτι για σένα.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Γενικά δεν υπάρχει... Μάλλον τα τραγούδια δεν τα βιώνω με βάση αυτό που αισθάνομαι τώρα. Mm-hmm. Γιατί θα είχαμε προβλήματα. Θα ήμουν δηλαδή εντελώς προβληματική. Κατάλαβες, γιατί παθιάζομαι. Αλλά πάντα ρε παιδάκι μου, όταν ακούω έτσι κάτι περίεργες λέξεις, κολλάει το κεφάλι μου. Εγώ γενικά κολλάω με τους στίχους περισσότερο. Και αν είναι τώρα και ο καλλιτέχνης που ερμηνεύει το τραγούδι, ταιριάζει αυτό το πράγμα, τελείωσε. Μετά για μια ζωή έχω μια αδυναμία.
1: Ποια αδυναμία
0: έχεις? Αδυναμία έχεις και εσύ βέβαια σε αυτόν που έχω εγώ. Αντώνης Ρέμος.
1: Αντώνης Ρέμος. Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Κλείνει και 30 χρόνια τώρα.
1: Κλείνει και 30 χρόνια το Σεπτέμβριο, ναι.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις βέβαια...
1: Και θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Θα είμαστε εκεί όλοι. Το έχω κανονίσει από τώρα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Βέβαια, η δική μας εκπομπή μπορεί να παίζει και μετά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και του χρόνου. Κατάλαβες. Ναι. Να είμαστε καλά να ξανακάνουμε, να ξανασυναντηθούμε. Αλλά θέλω να μου μιλήσεις για τη συνάντησή σου με τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ο Αντώνης είναι πολύ γενναιόδωρος, ένας καλός άνθρωπος και η οικογένειά του.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Είναι καλός άνθρωπος, ναι. Γνωρίζει από μουσική, ξέρει τι εστί κόπος, μόχθος, αγώνας. Είμαι πολύ χαρούμενη που φέτος έζησα μια τέτοια μεγάλη σεζόν, εμπειρία μεγάλη για μένα και θα έχω να το λέω στη μετέπειτα πορεία μου. Θα έχω να το λέω για αυτή τη συνεργασία και με τον Χρήστο φυσικά, με τις Μέλισσες και με τον Αντώνη φυσικά, σπουδαίο δώρο.
0: Αδυναμίες είναι και οι δύο.
1: Ναι, είναι πολύ καλά παιδιά.
0: Θέλω να πω βέβαια για τον Αντώνη ότι χωρίς να έχουμε μιλήσει, επικοινωνήσαμε, δεν ξέρω τώρα πώς να το εξηγήσω αυτό, για την πάρτι σου.
1: Αλήθεια.
0: Χωρίς να γίνει, ξέρεις. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κάπως όταν το ένιωσε, το ένιωσα. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, ο Αντώνης, λέω, για να πάρει αυτό το πλάσμα στο πλευρό του και να φερθεί τόσο γενναιόδωρα.
1: Πολύ.
0: Εντάξει. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί βέβαια λειτουργεί με πάρα πολύ. Είναι και προστατευτικός παναθεμάτων.
1: Πολύ. Και δεν το κάνουν οι άνθρωποι αυτό, Ράνια μου. Να το λέμε και αυτό. Είσαι δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, θα έχω να το λέω, δεν θα το θυμάμαι.
0: Δεν είναι μόνο ότι λειτουργεί προστατευτικά. Καμαρώνει κιόλας.
1: Καμαρώνει, καμαρώνει, βέβαια.
0: Ε?
1: Καμαρώνει, βέβαια. Βέβαια.
0: Εγώ το νιώθω αυτό το πράγμα.
1: 100%.
0: Άρα λοιπόν, άκου τώρα. Πρέπει να του κάνουμε ένα χατήρι, αλλά πριν του κάνουμε το χατήρι, πρέπει να μου κάνεις εσύ ένα χατήρι.
1: Ποιο θες?
0: Θέλω ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Οι ώρες της αγρύπνιας».
1: Ώρες αγρύπνιας.
0: Και λέει τώρα μέσα κάτι κουβέντες πάρα πολύ... δεν θα τα πω εγώ, θα τα πεις εσύ.
1: Ωραία.
0: Ε?
1: Ωραία, ωραία.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Πολύ μου αρέσει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Που θυμηθήκαμε τα παλιά, τα ωραία.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Σίγουρα μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Θέλω να σ' ακούσω. Να λες, σ' αγαπάω, μ' ακούς?
0: Να το πούμε. Αγαπημένο τραγούδι. Αγαπημένο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: Τι του λες?
1: Και τι σου λέει?
0: Για πες μου.
1: Αφιερωμένο λοιπόν.
2: Ακουστά.
1: Είστε γι' αυτό το τραγούδι.
0: Γι' αυτό?
1: Καλά. Και τα δικαιώματα.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: πάρει του να το κλείσει τώρα το τηλέφωνο, έλα.
1: Να το κλείσει.
0: Ναι, τώρα.
1: Ωραία.
0: Μα παίρνει τηλέφωνο, μα ενοχλεί.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Από Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αυτά τα όνειρα που καλό είναι να μην σβήνουν ποτέ, και να...
0: Προχωράμε μπροστά.
1: Να ελπίζουμε.
0: Να ελπίζουμε, βέβαια.
1: Και ακόμη κι αν σκοντάφτουμε, τι κάνουμε?
0: Θα σηκωνόμαστε.
1: Γιατί είπαμε ότι τα εύκολα είναι για τους εύκολους και εμείς δεν είμαστε εύκολα τυπάκια, Μαριάννα μου.
0: Καθόλου.
1: Εδώ λοιπόν στο αγαπημένο μας Λολίτα, σε αυτό το στέκι μας, κλείνουμε έτσι έναν πολύ όμορφο κύκλο με αυτή την υπέροχη φωνή. Αισθαντική, κάπως αλλιώς το είπες, είπες κάτι...
0: Αχνιστή.
1: αυτό. Η Μαριάννα η Παπαμακαρίου, που πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εγώ ευχαριστώ, Ράνια μου.
1: Εύχομαι να ξανασυναντηθούμε.
0: Αλίμονο.
1: Και είμαι σίγουρη ότι μετά από τη συγκεκριμένη εκπομπή, τη συγκεκριμένη παρέα, πολλοί κόσμος θα σε βάλει.
0: Στην καρδιά του.
1: Και στην καρδιά και γενικά στις βραδιές αυτές, τις υπέροχες που θα ακολουθήσουν. Με την ενέργεια της ΔΕΗ, γιατί έχουμε εδώ, βλέπεις ότι έχουμε ωραία ενέργεια όλοι.
0: Εννοείται.
1: Και εσύ έχεις υπέροχη παρέα.
0: Υπέροχους, εξαίρετους καλλιτέχνες, φίλους, συνάδελφους.
1: Οι οποίοι νομίζω ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο καθένας...
0: Μα τους χρειάζομαι.
1: Ο καθένας...
0: Γίνεται, είναι εξαιρετικοί.
1: Και... Να τους ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω κι εγώ, Σωτήρη
0: μου. Ο μαέστρος μου, ο Σωτήρης Αγραφιώτης, ανάλαβε όλο το... Εδώ τα
1: όλο
0: παιδιά.
1: Όλο το team.
0: Όλο το team. Ήρθαν από παντού τα παιδιά, με πολύ κόπο, με πολύ χαρά.
1: Για να σε στηρίξουν και να σε...
0: Να με στηρίξουν, ναι.
1: Εμψυχώσουν, γιατί...
0: Πολύ, πολύ.
1: Χωρίς αυτούς δεν...
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνονται.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τα πράγματα, σωστά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας είδατε και από το επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, φυσικά και από τη συχνότητα του Σφαίρα. Δικαιώματα. Το κρατήσαμε για το τέλος.
0: Το κρατήσαμε για το τέλος.
1: Δίνουμε δικαιώματα ή δεν δίνουμε?
0: Έχουμε δώσει.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Έχουμε δώσει, ναι.
1: Έτσι λίγο πως έχω ψυχολογήσει. Είσαι ρε παιδάκι μου αυτή η φυσιογνωμία.
0: Ναι.
1: Που νιώθω ότι θέλεις λίγο έτσι να...
0: Σε κλεισμά.
1: Ναι. Τρελαίνεσαι. Δηλαδή, ενώ είσαι της τελειότητας, τα θες όλα να είναι άψογα, τρελαίνεσαι και μετά αυτά.
0: Όχι πολλά όμως δικαιώματα.
1: Ναι, όχι πολλά.
0: Όχι πολλά. Λεγουλά.
1: Τόσο. Έτσι, τόσο για να μην βαριόμαστε.
0: Μπράβο. Αυτό.
1: Ωραία. Μαριάννα Παπαμακαρίου.
0: Ραμιά μου, σε ευχαριστώ. Όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να τα αφιερώσουμε.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μία νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Σφαίρα 102.2.
9: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σένα?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
9: Και νιώθω.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην

0: more.com.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Α4 τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σφαίρα Viber 6936 10122.

κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?